0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικός σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: κι από τα σύννεφα.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραβά.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Στο Τάντζιλ Μπρεν το δάσος αποτελούνταν από πυκνή αναβλάστηση φράξου μετά από μεγάλες πυρκαγιές. Ως τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα πρώτα δείγματα έδειχναν ότι ο φράξος αναγεννιόταν καλύτερα στις περιοχές ολικής υλοτομίας. Εκεί όπου διατηρήθηκαν ψηλά δέντρα, επικράτησαν κοινά είδη του υπόροφου, όπως η ακακία. Το 2014, οι ερευνητές επισκέφθηκαν ξανά την περιοχή στο πλαίσιο διάλεξης του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, αντικρίζοντας κάτι εντυπωσιακό για τα δεδομένα του. Τα δέντρα που είχαν απομείνει μετά τη δραστική αραίωση παρουσίασαν θεαματική ανάπτυξη. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως μέσα σε μόλις 30 χρόνια το αραιωμένο δάσος όχι μόνο ανέκτησε όλο τον άνθρακα που αφαιρέθηκε κατά την υλοτομία, αλλά συγκέντρωσε συνολικά ισόποσο ή και περισσότερο άνθρακα στο ξύλο του, σε σύγκριση με τις περιοχές που έμειναν ανέγγιχτες.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1863. Ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει τη μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης. 1927. Γεννιέται στο Λονδίνο ο ηθοποιός Roger Moore. 1934. Εγκαθίστανται και αρχίζουν να λειτουργούν τα δικαστήρια στο Μέγαρο του Αρσακίου. 1947. Πυραυλοκίνητο αεροπλάνο ξεπερνά πρώτη φορά την ταχύτητα του ήχου. 1959. Πεθαίνει ένας θρύλος του Χόλιγουντ, ο ηθοποιός Έρολ Φλίν. 1964. Απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. 1995. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας, η Ελένη Βλάχου.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πατάρε δεξιά.

έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι-τι-τι, γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χα-χα-χα.

Λοιπόν, σιγά σιγά αποκαθίστανται οι βλάβες και τα προβλήματα. Τώρα είναι εντάξει το ίντερνετ, Ναι, είναι εντάξει τώρα το ίντερνετ. Οπότε όσοι μας ακούτε διαδικτυακά, είστε εντάξει. Τέλος πάντων, παιδιά, θα κάνουμε υπομονή. Χθες ήταν Τρίτη και 13, σήμερα στράβωσε. 14, Τετάρτη και 14. Αλλά εντάξει, τι να πω τώρα. Δεν ξέρω. Είμαστε όμως ήδη στα 11 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Εσείς ακούτε ραδιοφωνία όσοι μπορείτε, τέλος πάντων, υπό αντίξωες συνθήκες σήμερα. Ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, είμαι η Μαντοστρουνάρα πίσω από το μικρόφωνο, παρόλο που ακούτε μια περίεργη φωνή σήμερα λόγω του κρυολογήματος, την πάτησα. Διαβάζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία αυτή την ώρα, επιτέλους δηλαδή. Διαβάζω, βλέπω τι γίνεται στον κόσμο. Ταλαιπωρία στον Κηφισό, στο Κόκκινο και το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω όλης αυτής της κατάστασης, προφανώς μετά την κακοκαιρία και όλα όσα συνέβησαν από χθες που ξεκίνησε η κακοκαιρία. Δεν είδαμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα γιατί δεν μπορούσαμε το πρωί. Σήμερα λοιπόν είναι μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, οστίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης. Γιορτάζει ο Γερβάσιος, γιορτάζει η Γερβασία. Ο Ναζάριος, ναι, αμέ, υπάρχει και αυτό το όνομα, ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης και είναι και η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης. Ο ήλιος ανατείλα στις 7 και 32 πρώτα λεπτά, θα δει στις 18 και 49 και η σελήνη είναι 3 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Μισό λεπτάκι, διότι δεν έχω μπει ούτε στο Facebook σήμερα. Ούτε στο Facebook να δω ποιοι γιορτάζουν, ποιοι έχουν την προσωπική.

Μάλιστα, λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά που βλέπω μπροστά μου να γίνονται. Ναι, για να τσεκάρω λιγάκι να δω ποιοι έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά σήμερα για να σας στείλω ευχές. Βλέπω ότι έχει τα γενέθλια του ο Γιώργος, βλέπω ότι έχει τα γενέθλια του ο Φραγκίσκος. Αχ, και ο άλλος ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Λουκάς. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γεννηθήκατε μία μέρα σαν τη σημερινή. Ο καιρός, κάτσε τώρα που τα έχω εδώ μπροστά μου, παιδιά, μην τα χάσω πάλι, μην ξανακούπει το ρεύμα. Ο καιρός, λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη, 14 του μήνα, αναμένεται να εκδηλωθεί καταιγίδα γύρω στο μεσημεράκι, γύρω στις 3 η ώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις πια, η έντασή τους 5 και τοπικά 6 μποφόρ, εδώ στην Άξο, και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της τώρα το μεσημέρι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο σε πτώση η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς ανέμους μέχρι 7 μποφόρ εδώ στην περιοχή μας και με αραιή συννεφιά στον ουρανό. Υποχωρεί, λοιπόν, η κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ. Και για του λόγου του αληθές στην Άξο βλέπω εκδήλωση καταιγίδας. Τώρα μπορεί και να μην είναι έτσι τα πράγματα, να μην γίνουν έτσι. Το μεσημέρι στις 3 και προς το βραδάκι ασθενή βροχή γύρω στις 9 και μετά αρχίζει να στρώνει η κατάσταση. Αύριο, λοιπόν, αρκετή συννεφιά. Την Παρασκευή στις 16 του μήνα βλέπω και πάλι αρκετή συννεφιά. Βλέπω 17 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Πάμε στο Σάββατο τώρα. Βλέπω μια ασθενή βροχή το πρωί εδώ. Βλέπω. Πώς λένε τα medium, οι χαρτορίχτρες, τι βλέπω μπροστά μου. Το Σάββατο το πρωί βλέπω ασθενή βροχή και αργότερα θα φτιάξει ο καιρός. Η θερμοκρασία σε πτώση, σε περαιτέρω πτώση, 16 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή. Άνεμοι οι οποίοι θα πνέουν με βορειοδυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Την Κυριακή νότιοι άνεμοι πια, με λίγα σύννεφα στον ουρανό, οι νοτιάδες 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο στους 19 βαθμούς Κελσίου, σε άνοδο η θερμοκρασία και την Δευτέρα 21 βαθμοί Κελσίου, με βοριά ξανά 3 μποφόρ, με αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Δεν θα περιγράψω άλλο από τον καιρό. Πάλι καλά που τα έχω μπροστά μας. Καλώς τον Μαρίνο. Εσύ καλά έκανες και άνοιξες τώρα, Μαρίνο μου, γιατί πριν από λίγο δεν θα, και να άνοιγες δεν θα μας άκουγες. Είχαμε πρόβλημα με το ίντερνετ, είχαμε πρόβλημα με διακοπή ρεύματος, οπότε και να άνοιγες πριν από λίγο δεν θα άκουγες. Μια χαρά, συντονίστηκες σωστά. Καλημέρα, Μαρίνο. Αγάπη, να θυμίζεις, το ξέρω πώς. Καλώς στο φίλο μου το Μιχάλη, καλώς στον πρόεδρο του Παμιλιακού, καλημέρα στον Παμιλιακό, καλώς στον να, καλώς τα υπέροχα παιδιά. Ακούς φωνή, πρόεδρε, ωραία, βραχνιασμένη ό,τι πρέπει. Κοπάνισα κάτι χάπια χθες το βράδυ, τα κατάπια, μπας και Γιάννου. Ήπια κάτι ματζούνια, κάτι ζεστά νερά, με κάτι μέλια, με κάτι κανέλες, μέσα με κάτι λεμόνια, με κάτι πεπτάγια, κάτι τσάγια. Μπας και στρώσω. Έστρωσα λίγο, γιατί άμα μ' ακούγατε το πρωί, μάλλον το πρωί δεν θα μ' ακούγατε.

Λοιπόν, καλά, μου λέτε, μια χαρά είναι η φωνή σου, μου λέτε. Εντάξει, αφού μου το λέτε εσείς, σας πιστεύω εγώ. Εντάξει, όλα καλά. Εγώ όμως θα συνεχίσω να σας λέω να προσέχετε. Διότι κυκλοφορούν αυτές οι ιώσεις, κυκλοφορούν αυτές οι γρίπες. Προσοχή, μεγάλη. Προσοχή. Για να τσεκάρω τώρα. Για να τσεκάρω τα υπόλοιπα θέματα. Ό,τι προλάβω δηλαδή, γιατί μα, να, 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Το χρόνο να το γυρίσουμε πίσω, μπα, κάτσε όμως να δω, ρε παιδί μου, κάτσε να δω μήπως έχουμε τίποτα σημαντικό, έτσι να το πούμε, να το πούμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

για τους δυο. Και ω, μεγάλη τύχη, βλέπω πάρα πολύ λίγα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Για παράδειγμα, κάτι που θα το ακούσετε για πρώτη φορά, 1582, λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου. Αυτή η μέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ο ελληνικός στρατός ανακαταλαμβάνει τη Βόρεια Ήπειρο. Αυτό έγινε το 1914. Η Βουλγαρία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Σερβίας. Αυτό έγινε το 1915. Ο Αδόλφος Χίτλερ ανακοινώνει την αποχώρηση της Γερμανίας από την Κοινωνία των Εθνών. Αυτό έγινε το 1933. Η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να καθιερωθούν στο ποδόσφαιρο ο ημι επαγγελματισμός και οι ελεύθερες μεταγραφές από την περίοδο 1961 μέχρι 1962. Αυτό έγινε το 1960 όμως. Το 1964 το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για τους αγώνες του κατά της φυλετικής ανισότητας χωρίς τη χρήση βίας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, ο λοχαγός οικονόμου προφυλακίζεται για την υπόθεση Ασπίδα.

0: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, Έλληνας ηθοποιός, γεννήθηκε το 1970 σαν σήμερα.
1: Πώς πέρασε ο καιρός, μοιάζει σαν...
0: Ο Αργύρης Πανταζάρας, τον ξέρετε. Επίσης, τον βλέπετε και σε μια σειρά τώρα, έτσι, καινούργια φετινή. Έλληνας ηθοποιός, γεννήθηκε το 1988. Τσεκάρω λίγο ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από κοντά μας. Ελένη Βλάχου, Ελληνίδα δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος, εκδότρια και χρονογράφος. Η Ελένη Βλάχου έφυγε το 1995. Α, μάλιστα. Έφυγε ο Βλάσης Μπονάτσος, παιδιά, σαν σήμερα. Έλληνας τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, showman, τα πάντα όλα ήταν ο Βλάσης Μπονάτσος. Έφυγε το 2004. Αλέξανδρος Νικολαίδης, Έλληνας αθλητής, έφυγε το 2022. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Ραντάρ, εγώ αμέσως, να μην καθυστερήσω καθόλου. Είμαι βιαστικός άνθρωπος. Μόλις έκανε λίγη ψύχρα, λέω άντε να αρπάξω μια ιωσούλα, μια γρυπούλα, μια αυτή τέλος πάντων. Μα πώς θα γίνει. Κατευθείαν να προλάβω. Είμαι της πρωτιάς. Λοιπόν, αφού μας δίνεται η ευκαιρία, ας δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι, γιατί δεν θα προλάβουμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά, τουλάχιστον πέρα από αυτές που είπαμε το πρωί όπως μπορέσαμε, από αυτά που θυμόμουν και από αυτά που μπορούσα να ανοίξω από τις μεγάλες έτσι, αθηναϊκές εφημερίδες και τα site. Στην Καθημερινή σήμερα βλέπω τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό. Τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μηνού. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, στις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην πρώην Άγρεξ στην Ιερά Πέτρα. Η κατάσταση είναι ασφυκτική, καθώς σε λιγότερο από 48 ώρες 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της νότιας Κρήτης. Επίσης, για να δω λίγο αν έχουμε κάτι άλλο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Ισπανία, ας πούμε, που ανοίγει με τις δικές της πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου την Αυλαία. Και μία σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Μέσα στους επόμενους περίπου 12 μήνες, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία, καθώς και σε 4 μικρότερες, Εστονία, Φινλανδία, Ελλάδα και Σλοβακία. Αυτά διαβάζω στην Καθημερινή. Πάω στα νέα για να τσεκάρω τι γράφουν τα νέα τώρα. Έχουμε μπλεκ πάλι στα νέα, ε! Έχουμε το Σάββατο, το νούμερο 5, μπλεκ, ο Ξανθός Γίγας. Θυμάστε το μπλεκ. Πού κρύβονται τα μυστικά, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας είναι ένα από τα θέματα της εφημερίδας τα νέα. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Μάλιστα. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά, είπαμε δεν έκλεισε χρόνο, το παρασκήνιο μίας έξωσης. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της στήχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις. Και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η δήλωση Τραμπ με την οποία την άδειασε λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Αλλά και η υποστηρικτική παρέμβαση του Αλέξανδρου Εξάρχου για το ρόλο της στον κάθετο διάδρομο.

πάω γρήγορα στην απογευματινή, να προλάβω λίγο τα πρωτοσέλιδα όλα πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Πριτάνεων να καθορίζουν τα ιδρύματα, τον αριθμό των εισακτέων και να διερευνηθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη, θωρακίζουν το Αιγαίο. Ο κύριος Δένδιας παρουσίασε το όραμά του για ένα σύγχρονο ναυτικό με την χρησιμοποίηση μη επανδρομένων σκαφών και θαλάσσιων drones. Επίσης, ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια και επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, 43.500 δικαιούχοι. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 27. Η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, Kimberly Guilfoyle, 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και επίδομα θέρμανσης ημίμετρα κατόπιν εορτής. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, ξαναλέω, θα εξειδικευτούν σήμερα τα μέτρα. Ρίζοσπαστη στο λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Ναι, κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών, φοιτητικοί σύλλογοι. Δημήτρης Κουτσούμπας, από τη Μαδρίτη μέχρι το Παρίσι και το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τις στερούν. Πάω να κλείσω με τον ελεύθερο τύπο ευθύς αμέσως. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ μέχρι 1560. Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης και με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία. Εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, πατίνια και ούτω καθεξής.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Λοιπόν, εδώ είμαι, επέστρεψα. Ραδιοφωνιακή Κλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί, Μαντός Τουρνάρα. Πάμε μαζί για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αυτής της Τετάρτης, που ο μήνας έχει 14 και που ξεκινήσαμε λίγο περίεργα. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί το όλο πρόβλημα σε όλο το νησί με την διακοπή ρεύματος και με τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο ίντερνετ. Να θυμίσω ότι μέχρι και τις 10.30 έχουμε διακοπή ρεύματος στα Γκίδια. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, έτσι, η οποία ξεκίνησε στις 8.30 και θα ολοκληρωθεί στις 10.30. Γιατί γίνονται τεχνικές εργασίες για την συντήρηση του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κακοκαιρία έφερε και προβλήματα. Για να δούμε λίγο όμως ποια πλοία ταξιδεύουν σήμερα, γιατί πάντα η κακοκαιρία φέρνει αλλαγές και στα δρομολόγια των πλοίων. Συνεχίζεται η πρώτη σύνδεση της Νάξου και των μικρών Κυκλάδων. Παρά τα προβλήματα που προκαλούν οι άνεμοι στις θαλάσσιες περιοχές, τα Blue Star Δήλος, λοιπόν, το Blue Star Νάξος, το Express Κοπελίτης, εκτελούν τα δρομολόγια τους σήμερα, την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά και το Λαύριο μέχρι τις 3 το μεσημέρι, με εξαιρέσεις στις αναχωρήσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το Blue Star Δήλος αναχώρησε κανονικά από τον Πειραιά στις 7.20 για το ταξίδι του το προγραμματισμένο προς Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και Ίω και Σαντορίνη. Παράλληλα, το Blue Star Νάξος εκτελεί το δρομολόγιο επιστροφής από τις μικρές Κυκλάδες προς την Νάξο, την Πάρο και τον Πειραιά, ενώ το Express Κοπελίτης ταξιδεύει κανονικά προς την Νάξο μέσω των μικρών Κυκλάδων. Η ένταση των ανέμων στις Κυκλάδες δεν ξεπερνά τα 6 μποφόρ. Η εικόνα διαφέρει από άλλες περιοχές του Αιγαίου, όπου σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπου στα 9 και πρόσχερα τα 10 μποφόρ. Τώρα, η γενική ενημέρωση και οι συγκεκριμένες ακυρώσεις από τη Ραφίνα. Τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Παραμένουν ωστόσο οι συγκεκριμένες αλλαγές της Fast Ferries, που ανακοινώθηκαν την Τρίτη και αφορούν 3 πλοία της. Το Fast Ferries Άνδρος ακυρώνεται η σημερινή αναχώρηση από Μύκονο στις 1 και 4 για Τίνο, Άνδρο, Ραφίνα, καθώς και η αναχώρηση της Πέμπτης από τη Ραφίνα στις 7.30. Το Θεολόγος Π δεν πραγματοποιείται το σημερινό δρομολόγιο από Πειραιά στις 7.30. Το Διονύσιο Σολομός ισχύει αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα με αναχώρηση από Πειραιά την Πέμπτη στις 15 του μήνα στις 6 το απόγευμα και αλλαγές θα υπάρχουν μέχρι και το Σάββατο. Τώρα έχουμε αλλαγές στον Αργοσαρονικό, στις πορθμιακές γραμμές και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση τα έχουμε πει αυτά. Ξέρετε πια όταν είναι να ταξιδέψετε τι κάνετε. Παίρνετε τηλέφωνο τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να σας ενημερώσει για το αν θα μπορέσετε να ταξιδέψετε και τι ώρα θα μπορέσετε να ταξιδέψετε, παιδιά. Βάλτε έναν καφέ τώρα. Άντε, βάλτε έναν καφέ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο φούρνο Λαγογιάννη σήμερα να πιείτε καφεδάκι. Πάντως είναι κοντά μας και σήμερα ο φούρνος Λαγογιάννη. Και τις μέρες τις περίεργες που δεν έχουμε ρεύμα και ίντερνετ δεν μασάνε. Φούρνος Λαγογιάννη στη χώρα της Νάξου, φούρνος Λαγογιάννη στις Τρίποδες. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλα της Νάξου. Σούπερ μάρκετ My Market. Την οτροφική Νάξου με τα καλύτερα αυγουλάκια του πλανήτη. Και ελαιόλιθος κάτω από τη Μονή μετά την Παναγιά του Δροσιανή. Εκεί όπου βρίσκεται η Ελένη Μαράκη, η φίλη μας, που μας φροντίζει και μας προσφέρει και τα υπέροχα πιάτα της εκεί στον ελαιόλιθο. Δεν χάλασε καθόλου η διάθεσή μου, Δημητρούλα. Η φωνή μου δεν την παλεύει.

0: Νάτος και ο Γιώργος. Ο Γιώργος από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Καλώς τον. Καλημέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι τσάι με τζίντζερ, παιδάκι μου. Έφτιαξα εγώ το πρωί ένα ωραιότατο.
1: Ένα χαμόγελο.
0: Νερό χλιαρό.
1: Μασαχνώ.
0: Μέλι.
1: Χρόνο.
0: Κανελίτσα και λεμονάκι. Βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα θα το ξαναφτιάξω όμως, γιατί με βλέπω να. Όσο μιλάς, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις, τόσο χειρότερο γίνεσαι.
1: Βάλε να
0: πει σε μια στουρνάρα, μη μιλάς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, για πάμε λίγο στα δικά μας εδώ, τα της Νάξου, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τις εξελίξεις που σχετίζονται με το Γενικό Νοσοκομείο Νάξου. Την κάλυψη των επιγουσών και επιτακτικών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Νάξου με γιατρό ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας ζητά η δεύτερη Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου μέσω πρόσκλησης, εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις νοσοκομιακές δομές αρμοδιότητάς της. Το έγγραφο εκδόθηκε στις 13 του Οκτώβρη. Αφορά τη δυνατότητα μετακίνησης γιατρού στην Άξο από τις 25 του Οκτώβρη μέχρι τις 30 του Νοέμβρη για την κάλυψη της λειτουργίας και των εφημεριών της μονάδας. Η διοίκηση της δεύτερης ΕΙΠΕ καλεί τις διοικήσεις των νοσοκομείων να εξετάσουν εάν μπορούν να ανταποκριθούν και να την ενημερώσουν σχετικά.

ανησύχησε ο κόσμος, ανησύχησε και ο κύριος Νίκος. Καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα στον Πειραιά. Μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει τι γίνεται ρε παιδί μου σήμερα, μου λέει πού είναι, δεν έχουμε εκπομπή, λέω πώς, δεν έχουμε κύριε Νίκο. Μου λέει μαντό εσύ είσαι, εγώ είμαι, η φωνή είναι αλλιώτικη. Εγώ είμαι κύριε Νίκο, να είστε καλά. Λοιπόν, 1/4 παιδιά, 1/4 έχει απομείνει για να πάμε στο ακριβώς της ώρας και στο τέλος της εκπομπής μας, αυτής της εκπομπής που ήταν σήμερα περίεργη, κουτσή. Αλλά όμως τι να κάνουμε, δεν φταίμε εμείς. Τα ιντερνέτια και τα αυτά εδώ πέρα, τα ρεύματα που κόπηκαν, κόβονται, τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Ήθελα να σας πω, ναι, Βλάσης Μπονάτσος. Σας είπα ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν λίγο απ' όλα ρε παιδί μου, λίγο απ' όλα. Ξεπέρασε τα όρια του ο Βλάσης ο Μπονάτσος. Από το στυλ του, την φωνή του έτσι, την ιδιαίτερη χαρακτηριστική, την χαρακτηριστική του φωνή, το χιούμορ του, το αστήρευτο, την ενέργειά του που δεν έμοιαζε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι φορτισμένος μόνιμα. Δεν εξαντλείται ποτέ αυτή η ενέργεια. Έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να κάνει το κοινό να γελάσει με μία γκριμάτσα. Μία αφόρμητη αντίδραση. Μία φράση, έτσι, που σίγουρα δεν περνούσε απαρατήρητη. Θυμάστε το φοβερό, το τρομερό, το καλά με συγχωρείς, το θυμάστε αυτό. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Πώς πέρασε από... έτσι, από τις ατάκες, πώς πέρασε, τον θυμάστε τον Βλάση Μπονάτσο στους απαράδεκτους, στις κόντρες, το άλλα κόλπα. Αυτοσχεδίαζε, πείραζε τους καλεσμένους του, γελούσε με τον εαυτό του, μετέτρεπε ακόμα και τις πιο απρόβλεπτες στιγμές πραγματικά σε τηλεοπτικό θέαμα. 2004, σαν σήμερα, ο Βλάσης Μπονάτσος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Άφησε πίσω του μια πορεία που πέρασε από τη ροκ μουσική και το θέατρο μέχρι τον κινηματογράφο και τη μικρή οθόνη.

Εννοείται ότι 22 χρόνια μετά, νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσετε σε αυτό. Η εικόνα του Βλάση Μπονάτσου παραμένει ζωντανή. Είναι ένας άνθρωπος από αυτούς που λέμε, ρε παιδί μου, δεν μεγαλώνουν ποτέ. Είναι πάντα μικρά παιδιά. Αιώνιος έφηβος, έτσι δεν τον έλεγαν. Μια ιστορία μικρή, γιατί 54 χρονών νεότατος έφυγε από τη ζωή, αλλά τόσο πλούσια, την έζησε ακριβώς όπως εκείνος ήθελε. Άλλωστε με τη στάση του ακριβώς αυτό μας έδειχνε σε όλους, να ζούμε τη ζωή μας ακριβώς όπως τη θέλουμε.

Ο αιώνιος έφηβος. Ακόμα ένας τοξότης. Βλάσσις Μπονάτσος. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος της εκπομπής μας και της σημερινής μας εκπομπής. Δεν προλαβαίνω να κάνω πολλά πράγματα. Το μόνο που προλαβαίνω να κάνω είναι αυτό το γνωστό refresh και να σας μιλήσω για την ταλαιπωρία που υφίσταται ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, στον Κηφισό. Το κέντρο της Αθήνας είναι πίζι αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήθελα να είμαι σε καμία περίπτωση εκεί. Έχουμε καθυστερήσεις αλίμονο και στην Αττική Οδό. Ο γρήγορος δρόμος, ο οποίος πλέον μόνο γρήγορος δεν είναι. Είναι στο αποκορύφωμά της η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες με 10 μποφόρ και βουτιά της θερμοκρασίας. Έχουμε και την πρόγνωση του κυρίου Τσατραφίλια, ο οποίος είπε ότι από νωρίς σήμερα αναμένονται βροχές, ισχυρές καταιγίδες στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τη Σποράδα, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, το Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Οι Κυκλάδες είναι εκτός, όπως βλέπετε. Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς στα δυτικά, στους 19 στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρήσει σε μονοψήφιες τιμές, στα βόρεια ορεινά, ενώ στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 12. Βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες θα φτιάξουν τα πράγματα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη, την Πέμπτη ας πούμε αύριο και σταδιακά θα εξασθενήσουν, από την Παρασκευή θα αρχίσουν να υποχωρούν και οι θυελλώδες βοριάδες, το Σάββατο οι βροχές θα είναι λίγες, ενώ την Κυριακή θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία ωστόσο θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό. Εμείς προσέχουμε και σήμερα, αν και δεν διαφαίνεται εδώ στις Κυκλάδες ότι θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα, παιδιά. Ευτυχώς δηλαδή. Περιμένω να δω λιγάκι τι ποσοστά βροχής, τι χιλιοστά έπεσαν χθες σε διάφορες περιοχές και στην Πάρο και στην Άξο και στα γύρω νησιά. Πάντως κάποια στιγμή χθες το βράδυ έριχνε καρέκλες. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν κράτησε πολύ, αλλά έριξε καρέκλες. Έπεσε και ένας κεραυνός. Ωραία, το καταλάβαμε όλοι.

εντάξει, τώρα η Βύση με τον Καρβέλα έχουν ξεμαλιαστεί στην κυριολεξία, έτσι, παιδιά, λίγο αυτό δεν βλάπτει. Λίγο να κρατήσετε λίγο τους τόνους λίγο πιο χαμηλούς, δεν βλάπτει. Ο συνθέτης μιλάει για λάσπη και μικροπρέπεια. Οι δύο καλλιτέχνες είναι στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ και γενικά γίνεται ένας χαμός.

Μάλιστα. Λοιπόν, στα 6 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αυτής της κουτσής εκπομπής σήμερα, η αλήθεια είναι, να σας πω ότι εσείς, ελπίζω όλα να πάνε κατευχήν σήμερα και να μην έχουμε άλλες διακοπές ρεύματος. Μέχρι τις 10.30, επαναλαμβάνω, θα υπάρχει διακοπή ρεύματος στην περιοχή των Αγκηδίων, μας έχει ενημερώσει με email ο ΔΔΕ, και οπότε το γνωρίζουμε ότι μέχρι και τις 10.30 τουλάχιστον θα έχουμε διακοπή ρεύματος σε αυτή την περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα γενικότερα. Και πάμε να δούμε λίγο, πριν παραδώσω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, αυτό το refresh που σας έλεγα πριν, αν και δεν νομίζω ότι θα βρω κάτι καινούριο πέρα από την ταλαιπωρία στην Αθήνα με τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Ο Παρνασσός ντύθηκε στα λευκά, Μάλιστα, μάλιστα. Είδες τα βουνά. Και στον Όλυμπο χιόνισε και στον Παρνασσό από ό,τι βλέπω εδώ τώρα. Δεν ξέρω πώς θα κυλήσει ο φετινός χειμώνας, πάντως φέτος μας έχει δείξει τα δοντάκια του από νωρίς. Ελπίζω να μην κάνει πάρα πολύ κρύο, ας βρέξει, ας χιονίσει, αλλά να μην έχει πάρα πολύ κρύο, γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης, ό,τι και να γίνει, στα ύψη θα είναι. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Παραδίδω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Εγώ να ευχαριστήσω, αν και σήμερα δεν πρόλαβα να πω πολλά καλά. Μόνο καλά μπορείς να πεις για αυτούς. Τους καλύτερους, οι οποίοι μας συντροφεύουν κάθε μέρα, όπως ο φούρνος Λεγογιάννη, με τους καλύτερους καφέδες, τα καλύτερα εδέσματα, αλμυρά και γλυκά. Όπως το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μίλη της Νάξου, με τις καλύτερες ηλεκτρικές συσκευές. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πας, τα βλέπεις, τα βρίσκεις, δεν γνωρίζεις ότι πολλά από αυτά υπάρχουν και σου κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη. Διάφορα εργαλεία, παιδί μου, συστήματα που δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν. Εδώ στη Μίλη της Νάξου θα τα βρεις. Σε καταπληκτικές τιμές, αξιόπιστες, οι πιο αξιόπιστες ηλεκτρικές συσκευές, οι καλύτερες μάρκες. Αυγουλάκια από την κτηνοτροφική Νάξου, τα οποία τα βρίσκουμε σε επιλεγμένα καταστήματα σε Νάξου και σε Αθήνα. Από κοτούλες οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες, είναι ελευθέρας βοσκής. Εκτρέφονται και με παίρνουν και συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές μόνο φυτικής προέλευσης. Και ο ελαιόλιθος φυσικά στη Μονή, ακριβώς κάτω από το χωριό της Μονής, ακριβώς μετά την Παναγιά τη Δροσιανή. Εκεί όπου θα πάτε να μαγειρέψετε. Θα πάτε στο σούπερ, στα My Market, να ψωνίσετε για να μαγειρέψετε. Εκεί θα πάτε για να φάτε, δεν χρειάζεται να μαγειρέψετε. Μαγειρεύει η Ελένη Μαράκη και η παρέα της. Αν πάλι θέλετε να μαγειρέψετε, τι να σας κάνω, σας έχω όμως τη λύση για την πρώτη ύλη. Ό,τι και να χρειαστείτε θα το βρείτε στα My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου. Αυτή είναι η λύση που ζητάτε. Μην το ψάχνετε αλλού.

λοιπόν που λέτε, τι σας ζητάω εγώ κάθε μέρα, τι ζητάω εγώ κάθε μέρα από όλους εσάς να κάνετε, να προσέχετε, να προσέχετε να ντύνεστε καλά, να φοράτε το χαμογελάκι σας το ωραίο στο πρόσωπό σας και να βγαίνετε έξω. Χαμογελαστή, πάντα με χαμόγελο στα χείλη. Αυτό θα ζητήσω λοιπόν και σήμερα, αυτήν εδώ την Τετάρτη, στις 14 του μήνα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, μάλλον θα το ανανεώσουμε και για το μεσημέρι. Στη μία ακριβώς θα είμαστε εδώ με τον Νικόδημο Τολιανό. Θα έχουμε τον κύριο Ρουσενέλο σήμερα σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. Θα συζητήσουμε έτσι πολλά και ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την γαστρονομία. Και αύριο το πρωί ελπίζω η φωνή να μην είναι έτσι όπως είναι σήμερα, να είναι καλύτερη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν και ανοίγουμε το μικρόφωνο στις 8 ακριβώς για να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Οκτώβρης είναι εδώ, το φθινόπωρο είναι εδώ. Τα φύλλα έχουν αρχίσει των δέντρων να κυτρινίζουν και να πέφτουν. Εμείς είμαστε εδώ, στη ραδιοφωνία των Κυκλάδων, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Μάξου μας, στο σταθμό του ελληνικότατου Αιγαίου πελαγούς μας. Εκπέμπουμε από την πανέμορφη φθινοπορεινή πορτάρα μας, από τη γρότα μας, από την πανέμορφη φθινοπορεινή χώρα της Νάξου μας. Για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο, για ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, αιγαιοπελαγίτες και αιγαιοπελαγίτισες, Ελληνίδες και Έλληνες. Και μην ξεχνάτε τον σλόγκαν της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος. Φθινοπωρινός ο καιρός. Προχερός ο καιρός. Όχι βέβαια στο βαθμό που μας έλεγαν, αλλά τέλος πάντων φθινόπωρο είναι εδώ. Είναι η καθημερινή εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση του «Καλημέρα Κυκλάδες» και αυτό το φθινοπωρινό πρωινό του Οκτώβρη, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφυλλίδης Τριανταφυλλίδης. Καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@papakihonmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Για την αρχισυντάκτριά μας, τη Σεμνή και την Αργυρούλα και από μένα, ένα ζεστό, ένα ανθρώπινο, ένα νησιώτικο καλημέρα Κυκλάδες. Να ευχαριστήσουμε και τη σύζυγό μου για τον υπέροχο πρωινό ελληνικό καφέ που μας έχει φτιάξει. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση. Ζεστές καλημέρες μέσα από την καρδιά μας και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μια γουλιά καφέ και φύγαμε. Αυτός είναι καφές.
1: Στον ήλιο ξαπλωμένοι γελούσαμε πιωμένοι.
0: Στην υγειά σας.

Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Εκεί θα βρείτε και τα φημισμένα κλιματιστικά με AI, τα οποία έχουν μεγαλύτερη απόδοση και καίνε λιγότερο ρεύμα. Στη Μαρούλη, οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

την ταυτότητα τη σημερινή ημέρα. Τετάρτη, σήμερα 14 Οκτωβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στο νομό Κυκλάμο στις 7:26 πρώτα λεπτά το πρωί και θα δύσει στο νόμορο νομό Δωδεκανήσων στις 6:45 το απόγευμα. Κοσμά Ποιητού, Ναζαρίου και Προταρίου διαβάζουμε στο ημερολογιό.

0: με απόφαση του Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω καιρού, κλειστά σήμερα τα σχολεία και στο νομό Δωδεκανήσων και στο νομό Κυκλάδων.
1: Κράτα τη σπίθα ζωή.
0: Υπάρχει επίσης απαγορευτικού απόπλου
1: μέσα στην καταιγίδα.
0: Εν τω μεταξύ το οχηματαγωγό Blue Star δήλωσε αναχώρησε από τον Πειραιά στις 7:20 εκτελώντας το δρομολόγιο του προς Πάρον Άξο, Θύρα και Ιώ. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου δεν λειτουργούν σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί στις Κυκλάδες μας. Το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν στο Αιγαίο. Για τις Κυκλάδες τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πρόσχερα αλλά ισχυρά. Οι πολίτες μέσω του σταθμού μας καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για την εξέλιξη των φαινομένων και τυχόν μεταβολές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Θέλω να τρέξω, να πετάξω, να καθώ. Όμως φοβάμαι τι θα γίνει αν γυρίσω.
0: Βέβαια μέχρι στιγμής και εδώ στην Άξο αλλά και στα άλλα νησιά πολύ βροχή δεν έχει ρίξει.
1: Μα κάπου μέσα μου βαθιά δεν θα το πείσω.
0: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, διαζώσιση και με τηλεδιάσκεψη για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το τετράμινο Ιουλίου-Οκτωβρίου 2026 θα διεξαχθεί την 3η 27 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν μπορούν να θέσουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση έως και τις 24 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 7 το απόγευμα στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Είμαστε στην Πάρο, στο νησί που γεννήθηκε η αγαπημένη μου σύζυγος. Στην Πάρο μας εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας από τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Στην Πάρο λοιπόν βρέθηκε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπου εγκαινίασε το πλήρως ανακαινισμένο κέντρο υγείας του νησιού, ανακοινώνοντας παράλληλα την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις γιατρών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Η ανακαίνιση του κέντρου υγείας Πάρου πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελώντας μια σημαντική παρέμβαση στις υγειονομικές υποδομές της Πάρου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική ανακαίνιση της δομής από την κατασκευή της πριν από 45 χρόνια. Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα κέντρο υγείας, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που φτιάχτηκε πριν από 45 χρόνια και δεν είχε ανακαινιστεί ποτέ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναβάθμισης για την εξυπηρέτηση τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των χιλιάδων επισκεπτών της Πάρου μας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών, επισημένοντας ότι η ολοκλήρωση της ανακαίνησης δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Όπως ανέφερε, το έργο αντιμετώπισε αρκετά τεχνικά και οργανωτικά προβλήματα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έθεσαν σε κίνδυνο την ολοκλήρωσή του. Πολλές φορές στη διαδρομή αυτό το έργο κινδύνευσε να χαθεί, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη, σημείωσε, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της στελέχωσης του κέντρου υγείας, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για την παροχή υπηρεσιών στην Πάρο. Στην τελετή των εγγενείων παραβρέθηκαν ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, ο κύριος Χρήστος Ροηλός, οι φίλοι μας, οι βουλευτές και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας,

μενάρχης μας κύριος Καλλίνικος. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Πάρο, ο Άδωνης Γεωργιάδης μετέβη στην Αντίπαρο, όπου επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού. Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και με εκπροσώπους τοπικών φορέων. Ενημερώθηκε για τη λειτουργία της δομής και συζήτησε ζητήματα που σχετίζονται

Πάρο. Καλωσορίσαμε εδώ στην Πάρο τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πραγματικά έχει γίνει κούκλα, μου λέει, το νέο κέντρο υγείας Πάρου. Όντως δεκαετίες ολόκληρες από τότε που φτιάχτηκε το κέντρο υγείας εδώ στην Πάρο δεν είχε μπει ούτε, μου λέει, ένα καρφί, και έπρεπε να έρθει η Νέα Δημοκρατία.

κατά της ώρας. Πάντα ραδιοφωνία και κλάβα. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Ο σταθμός της δημοκρατίας, ο σταθμός της αλήθειας, ο σταθμός της νησιωτικότητας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε αξιώτες, είμαστε περήφανοι που είμαστε ραδιοφωνία Κυκλάδων, είμαστε

από την Πάρο και τα εγγένεια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας. Έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ερχόμαστε εδώ στην αξά μας. Μια καλημέρα. Και τώρα κάθε μέρα. Να στείλουμε στη βουλευτή μας την Κατερίνα τη Μονογιού. Ακούραστη Κατερίνα Μονογιού. Ήταν και χθες στην Πάρο, κυρίες και κύριοι. Σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της Νάξου πραγματοποίησε ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και καλός φίλος Φώτης Μαυρομάτης, με στόχο την άμεση επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα, την καταγραφή των αναγκών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων. Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος παιδείας Φώτης Μαυρομάτης, δίπλα στην εκπαιδευτική μας κοινότητα, στο Γενικό Λύκειο Τραγίας και στο Γυμνάσιο Τραγίας Νάξου, πραγματοποίησαμε σήμερα, χθες, μια εξαιρετικά γόνιμη συνέλευση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Σύλλογο των Μαθητών και τον Σύλλογο των Καθηγητών. Στο επίκεντρο της συζήτησής μας, λέει ο Φώτης Μαυρομάτης, βρέθηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας του σχολείου. Μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία θέτουμε τις βάσεις για ένα ασφαλές, δημιουργικό και οργανωμένο σχολικό περιβάλλον. Να ευχηθούμε καλή αποδοτική και δημιουργική θητεία στο νέο Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Τραγέας, κύριο Ιωάννη Μελισσουργό. Δεύτερο σταθμός του Φώτη Μαυρομάτη, η δεύτερη μεγαλύτερη δημοτική κοινότητα του Δήμου μας και το μεγαλύτερο χωριό των Κυκλάδων μας, το Φιλότι, το οποίο δικαίως, όπως λέει ο Φώτης, ξεχωρίζει φιλοξενώντας 8 δυναμικές σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίες φέτος έχουν ιδιαίτερα αυξημένο μαθητικό δυναμικό, αποδεικνύοντας την ανάπτυξη που συντελείται στη δημοτική αυτή κοινότητα. Ιδιαίτερα το νηπιαγωγείο Φιλοτιού, το οποίο φέτος είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο και αγκαλιάζει 45 μικρούς μαθητές. Είναι πραγματικά ένας πανέμορφος, ζεστός και σύγχρονος χώρος γεμάτος παιδικά χαμόγελα και αισιοδοξία. Και καταλήγει ο Φώτης Μαυρομάτης, παραμένουμε σταθερά δίπλα στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και φυσικά στους μαθητές μας. Η παιδεία αποτελεί μία από τις πρώτες μας προτεραιότητες και η καθημερινή επαφή μαζί σας μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υποδομές των νησιών μας. Αυτά από τον καλό μας φίλο, το Φώτη το Μαυρομάτη.

είναι και ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Υγείας, όπου όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας, οι εργασίες στο Κέντρο Υγείας Πάρου περιλάμβαναν ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, αντικατάσταση των παλιών θυρών και εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλες τις όψεις του κτηρίου. Παράλληλα, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανακατασκευάστηκαν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκό σύστημα και συστήματα πυρανύχνευσης και πυροπροστασίας. Ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε χτες από την παρκιά της Πάρου την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας ένα από τα δυσκολότερα έργα. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στην Πάρο, στο Κέντρο Υγείας Πάρου, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα στον Παριανό λαό. Τώρα, πράσινο φως στην τουριστική επένδυση της Ιντρακόμ στο Άνω Κουφονήσι. Την πλήρη οικοδομική άδεια έλαβε ξενοδοχειακή επένδυση στο Άνω Κουφονήσι, η οποία αφορά την ανακαίνιση υφιστάμενου καταλήματος και τη σημαντική επέκτασή του σε νέα κτίρια. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το συγκρότημα θα λειτουργεί ως ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων και συνολικής δυναμικότητας 100 κλινών. Αυτά στο Κουφονήσι, κυρίες και κύριοι. Το Κουφονήσι που πραγματικά έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και όσοι πηγαίνουμε πραγματικά το βλέπουμε χρόνο με το χρόνο. Η τουριστική ανάπτυξη είναι γεγονός στο πανέμορφο Κουφονήσι μας.

0: sportslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό, η θάλασσα, ο χειμώνας και τα απαγορευτικά. Ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητής στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.
1: Πρόσωπο ξανά.
0: Για να δούμε και τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, αποκλειστικό, απίστευτο, η Σύρος έγινε παιχνίδι τρόμου με ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο. Άλλα θέματα, Άδωνης Γεωργιάδης από την Πάρο. Το κέντρο υγείας το παραλάβαμε χρέπη, το κάναμε καινούριο. Εχμές κατά διαδηλωτών. Στα εγγένεια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Πάρου, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, παραβρέθηκε χθες, 3η 13 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα επισκέφθηκε το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αντιπάρου και τη βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών. Άνδρος διήμερο δράσεων για την προστασία της άγριας φύσης. Έκτακτο, κλειστά όλα τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα με απόφαση Γιώργου Χατζημάρη.

0: ραδιόφωνο, ναι, της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το χωροταξικό των ΑΠΕ. Ομόφωνα εγκρίθηκε εχθές από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής, η προσφορά για την νομική υποστήριξη ανερχόταν σε 6.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η προσφορά για την τεχνική υποστήριξη σε 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η προσφυγή του Δήμου μας αφορά το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και συνδέεται με τις προηγούμενες.
1: Πιο πολύ αδιάφορα και νησε λυγίζουν.
0: Ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις οποίες
1: στα σκοτεινά δρομάκια οι σκιές γλιστράνε.
0: Ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε διατυπωθεί αντιρρήσεις.
1: Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα οι γυναίκες μισούν.
0: Αυτά λοιπόν με τη χθεσινή ομόφωνη έγκριση η Δημοτική Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την προώθηση της δικαστικής διαδικασίας.

σήμερα. Καλό σα πρωινό. Εγγένεια λοιπόν του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Πάρου, πρώτο θέμα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Και χθες είχαμε και την έναρξη της διεθνούς συνάντησης για το anti-doping control στο νησί της Σαντορίνης, εκεί ο πρόεδρος της Ρουάντα, μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού από όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά μια τέτοια εκδήλωση έγινε στην Ελλάδα μας και φυσικά στο νομό των Κυκλάδων, στη Σαντορίνη, χάρη στον αξιότη, τον Κυκλαδίτη υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος έφερε και τη συγκεκριμένη εκδήλωση στη χώρα μας.

0: καρδιά σου.
1: Νίκη Κλάδων, 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και
5: πεύκα. Είναι ο αξιότικος σταθμός, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM.
4: Παραδείσου.
5: Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, 37 χρόνια μαζί σας. Είναι ο 37ος Οκτώβρης, το 37ο συνεχόμενο φθινόπωρο που είμαστε μαζί. 365 μέρες το χρόνο μαζί σας. Κάθε πρωί επί 37 χρόνια μας λέτε και σας λέμε Καλημέρα Κυκλάδες. Χορηγός εκπομπής μας Καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά και φυσικά με AI κλιματιστικά, τα έξυπνα κλιματιστικά που δροσίζουν το χώρο σας το καλοκαίρι και τον κάνουν φούρνο τώρα το χειμώνα. Γίνεται το πρόβλημα της ψήξης αλλά και της θέρμανσης το χειμώνα με κλιματιστικά από το Μαρούλι, τελευταίας τεχνολογίας κλιματιστικά, τα οποία
4: στην Κυριακά την
5: θα ζεσταίνουν το κοκαλάκι χωρίς να σας καίνε στην τσέπη. Μαρούλης, κλιματισμός. Χωρανάξος, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή Χωρανάξου. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535.
4: Εδώ στο χείλο της αυγής.
5: Κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας. Ζεσταίνουν το χώρο σας, τον κάνουν φούρνο, χωρίς όμως να σας καίνε στην τσέπη. Και για κλιματισμό στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
4: Λόγες,
5: γιατί ο κλιματισμός και ο Μαρούλις είναι η καλύτερη και φθηνότερη λύση για σας. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός. Μαρούλης, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα

καλημέρα στη βουλευτή μας και καλή μας φίλη, την Κατερίνα Μοναγιού. Την ικανοποίησή της για τη χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε Μύκονο, Τίνο και Σύφνο εκφράζει η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μοναγιού με αφορμή τη δημοσίευση πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 6,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά την αποκατάσταση ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων χαδά σε νησιά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Μύκονος, η Τίνος και η Σύφνος. Σύμφωνα με τη Βουλευτή Κυκλάδων, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών της κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και τοπικών δημοτικών αρχών. Στη δήλωσή της, η Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μοναγιού, αναφέρει: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας αποτελούν σταθερή κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικό μου στοίχημα για τις Κυκλάδες. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση των παλιών χωματερών στη Μύκονο, την Τίνο και τη Σύφνο αποδεικνύει στην πράξη ότι οι δεσμεύσεις μας γίνονται έργο. Διορθώνουμε παθογένειες δεκαετιών, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, ενισχύουμε την ελκυστικότητα και το τουριστικό προϊόν των νησιών μας και απαλλάσσουμε το δημόσιο προϋπολογισμό από άδικα ευρωπαϊκά πρόστιμα». Και συνεχίζει η βουλευτής Κατερίνα Μοναγιού: «Θέλω να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και τις δημοτικές αρχές των νησιών μας για την άψογη συνεργασία και την προετοιμασία των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Συνεχίζουμε εντατικά με έργα υποδομής και ουσίας για τις Κυκλάδες του μέλλοντος». Κατερίνα Μοναγιού, δικαίωση λοιπόν για Μύκονο, Τίνο και Σύφνο η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των χωματερών. Τις καλημέρες μας στην βουλευτίνα μας και καλή μας φίλη την Κατερίνα τη Μοναγιού.

τη συλληπιτήρια εκφράζει μέσω τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και τη εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδε, η βουλευτή Κυκλάδων τη Νέα Δημοκρατία Κατερίνα Μονογιού, για τον θάνατο του τέος Προέδρου τη Νομαρχιακή τη Νέα Δημοκρατία και Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμόπολη, Βαγγέλη Χαλκιά.

0: Κατερίνα Μονογιού αναφέρεται στην προσφορά του Βαγγέλη Χαλκιά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κυκλάδων αλλά και ως πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης ΣΥΡΟΥ της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρεται η Κατερίνα Μονογιού στο έργο του Βαγγέλη Χαλκιά στην τοπική αυτοδιοίκηση που όπως λέει άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα προσφοράς.
1: Ναι, ο χρόνος μου τέζει.
0: Και η Κατερίνα Μονογιού λοιπόν αποχαιρετά από κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρόεδρο της νομαρχιακής της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και αγωνιστής.

Να πούμε επίσης για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι εκτός από το κέντρο υγείας Παρού, από την Αντίπαρο, επισκέφθηκε και προσκύνησε ο Άδωνης το ιερό προσκύνημα της Εκατονταπηλιανής της Παρκιάς, στην Πάρο. Όπως επίσης επισκέφθηκε και το Δημαρχείο, όπου εκεί τον υποδέχθηκε ο πρώτος πολίτης της Πάρου, ο Δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς.

Πανέμορφη, πανέμορφη η αξά μας. Πώς πέφτουν οι αστραπές. Δεν πάνανε φθινόπωρο, δεν πάνανε βροχερός ο καιρός. Η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος της γης και είναι πάντα πανέμορφη. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιότραγουδισμένη. Η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος της γης και είναι πάντα πανέμορφη. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιότρα

βράδυ στις 10 η ΑΕΚΑΡΑ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Champions League. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Stamford Bridge με 10.000 φίλους της Ένωσης να δίνουν βροντερό παρόν για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Νίκο Λίτς για το 2-2. Ο αγώνας κάνει σέντρα στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2 και φυσικά το Mega. Φυσικά εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα. Το παιχνίδι δεν γίνεται στην Ουκρανία λόγω του πολέμου εκεί, γίνεται στο Λονδίνο. Σαχτάρ ΑΕΚ, 10 η ώρα σήμερα το βράδυ. ΑΕΚΑΡΑ, μπορείς να...

Λονδίνο, πάμε στη φίλη και σύμμαχο Γαλλία και στη Μασσαλία. Όπου σήμερα η ομάδα βρίσκεται εκεί και αύριο ο θρύλος θα αγωνιστεί στη Μασσαλία. Ο Ιμανόλα Γκουαφίλ έκανε γνωστή την αποστολή του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψει στη Γαλλία για το μάτς με την Ολυμπίκ Μασόη. Ο Ολυμπιακός έκανε ποδαρικό στη link phase του Europa League επικρατώντας 2-1 της Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης με ανατροπή και τώρα είναι έτοιμος για τη νέα περιπέτειά του. Αυτή τον βρίσκει να αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ, Πέμπτη, την Μαρσέη στο Βελοντόν, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, σε ένα μάτσο που οι ερυθρόλευτοι θα παραταχθούν με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από την απεικράτησή τους επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Σήμερα το πρωί, λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση για το γαλλικό νότο, έγινε γνωστή η αποστολή των ερυθρόλευκων με τον coach Ιμανόλα Γκουαφίλ να συμπεριλαμβάνει σε αυτήν 22 παίκτες και να απουσιάζει ο Λέον Μπέιλι που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού της τελευταίας στιγμής. Αναλυτικά η αποστολή: Ορτέγκας, Τουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πιερόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τιγκνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτιν, Σπουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα και Γκοζάλες. Και στο φρύλο μας και στην Ολυμπιακάρα μας να ευχηθούμε τα καλύτερα.

10:54 πρώτα λεπτά. Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, ο αξιωτικός σταθμός, όπου να αξιος και αξιος, όπου αξιος και να αξιος. Είναι ο πρωινός ο καιρός, για να δούμε τελικά θα βρέξει.

κλειστά όλα τα σχολεία και εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, όπως και σε όλες τις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Και μια που είμαστε στις αξιώτικες ειδήσεις, για πρώτη φορά στην Άξο μας πανελλήνιο πρωτάθλημα και κύπελο Enduro στις 24 και 25 Οκτωβρίου. Η Άξα μας υποδέχεται μεγάλους αγώνες μοτοσικλέτας εκτός δρόμου, με τον 6ο και 7ο αγώνα του πανελλήνιου πρωταθλήματος και τον 4ο αγώνα κυπέλου Enduro. Στο επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού λοιπόν, η Άξο, στο ωραιότερο μέρος της γης, 24 και 25 του Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση για τα μοτοσυκλετιστικά δρόμενα της Άξας μας, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Αθλητικού Σωματείου Δίτροχων Άξου, με την έγκριση της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει τον 6ο και 7ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Enduro, καθώς και τον 4ο αγώνα του Κυπέλου Enduro. Για δύο μέρες η Νάξος, στο νησί του Θεού Διόνυσου, θα φιλοξενήσει αναβάτες που θα δοκιμάσουν τις ικανότητες και τις αντιοχές τους σε διαδρομές εκτός δρόμου σε ένα αγωνιστικό διήμερο γεμάτο δράση. Η διοργάνωση ανακοίνωσε το Αθλητικό Σωματείο Δίτροχων Άξου, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου στόχου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης, η εκκίνηση έχει προγραμματιστεί για τις 9 το πρωί, ενώ σημείο τερματισμού γραμματείας και πρεσφερμέ αναφέρεται το πάρκινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6985-868-311. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Αθλητικό Σωματείο Δίτροχων Άξου με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ και την υποστήριξη φορέων και επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Υπουργείο Αθλητισμού, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η Blue Star Ferries και η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελο Enduro. Νάξος, 24 και 25 Οκτώβρη 2026. Η Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στηρίζει αυτούς τους

Με αφορμή τη συμπλήρωση 82 χρόνων από τη μάχη της χώρας και την απελευθέρωση της Νάξου από τη γερμανοφασιστική κατοχή στις 15 Οκτώβρη του 1944, έχουμε αρκετές εκδηλώσεις εδώ στο νησί μας, ενώ το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση η κομματική οργάνωση Νάξου, με την οποία τιμά τους αγωνιστές της αντίστασης και αναδεικνύει τη συμβολή του ΕΑΜ και των κατοίκων της Νάξου. 82 χρόνια από τη μάχη της χώρας τιμάμε τον ηρωικό αγώνα των αξιωτών ενάντια στο ναζισμό-φασισμό. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή. Καθοριστική γράφη ήταν η συμβολή του ΕΑΜ Νάξου στη μάχη της χώρας. Η συμβολή του ΕΑΜ της Ελλάς, της ΕΠΟΝ και των κομμουνιστών αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη, αναφέρει η κομματική οργάνωση βάσης του ΚΚΕ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: 15 Οκτώβρη λοιπόν η απελευθέρωση της Νάξου μας από τους φασίστες και εμείς φωνάζουμε ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια ναζισμός, ποτέ πια πόλεμος.
2: Τους γέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-2585.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

ώρα είναι 11. Θυμίζουμε χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση στην άξο μας, Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, ο ειδικός της τηλεοράσης. High definition, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσει στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες τις Κυκλάδες. Καλημέρα σε όλο το Αιγαίο Πέλαγος. Καταναλώνεται. Να θυμίσουμε ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τα γερμανοϊταλικά φασιστικά στρατεύματα. Είχαμε προημερών και την γιορτή της απελευθέρωσης της πόλης των Αθηνών, κυρίες και κύριοι. Εδώ στη Σύρο την προηγούμενη

Και βεβαίως ο Οκτώβρης είναι ο μήνας της απελευθέρωσης της Ελλάδος. Έχουμε και την εθνική γιορτή, την επέτειο του Όχι. Ένα Όχι που πρέπει να καλούμαστε συνέχεια να το βροντοφωνάζουμε απέναντι στην ακροδεξιά, απέναντι στο φασισμό, απέναντι στο ναζισμό.

0: Λοιπόν, 11 και 8 πρώτα λεπτά, ο καιρός είναι φθινοπορεινός, ραδιοφωνία Κυκλάδων και θα συνομιλήσουμε με μια νέα γυναίκα, θα συνομιλήσουμε με την καλή μας φίλη, την Άντια της Αλτερή, την Αξώτισσα, τη δικηγόρο μας, η οποία είναι υπεύθυνη ισότητας του ΠΑΣΟΚ. Και θα μιλήσουμε βέβαια για θέματα που αφορούν και την πολιτική σκηνή και γενικότερα την Άξο μας. Συνάντια Εσαλτερή, η οποία τρέχει πρέπει να πούμε σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Είναι επιστημόνισσα, μια νέα γυναίκα, ένας νέος άνθρωπος. Μια καταξιωμένη δικηγόρος θα λέγαμε. Και στην πολιτική σκηνή δίνει τη δική της παρουσία, συνέχεια σε όλα τα νησιά μας. Τη βλέπουμε και σε μεγάλα κανάλια, τη βλέπουμε στο kiklades.live.gr, στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Κυρία Σαλτερή, καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Χαμηλώνουμε τη μουσική και θα ακούσουμε την καλή μας φίλη, την Άντια της Σαλτερή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που έχουμε έτσι την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εδώ στην Άξο σήμερα έτσι ξυπνήσαμε με μια διακοπή ρεύματος γενική. Ευτυχώς τουλάχιστον εδώ που είμαι εδώ έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Φαντάζομαι σιγά σιγά έτσι και γενικότερα. Με κλειστά έτσι σήμερα τα σχολεία, κύριε Τριανταφυλλίδη, όπως ξέρετε και εσείς όλες τις Κυκλάδες. Βέβαια, εντάξει, αλήθεια είναι ότι από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα δεν έχουν έτσι επιβεβαιωθεί οι προβλέψεις, τουλάχιστον εδώ στην Άξο. Αν εξαιρέσεις δηλαδή μια πρωινή νεροποντή, τώρα δεν βρέχει καθόλου. Ωστόσο, εντάξει, φαντάζομαι ότι ήταν ένα προληπτικό μέτρο που ελήφθη. Δεν ξέρω εκεί στη Σύρο πώς είναι η κατάσταση.
0: Και εδώ στη Σύρο είναι κάπως παρόμοια, κυρία Σαλτερή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, τη συνέντευξή μας, πηγαίνοντας λίγο στο νησί της Σαντορίνης και γυρίζοντας το χρόνο λίγες μέρες πριν, που κατέβηκε ο πρόεδρος του κόμματός σας, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο αγαπητός ο Νίκος Ανδρουλάκης, και όπου σας είδαμε στο πλάι του, τον συνοδεύσατε παντού, όπου και να πήγε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Νάντια Σαλτερή ήταν δίπλα του. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε για αυτή την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Σαντορίνη. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Όπως είπατε και εσείς, κύριε Τριανταφυλλίδη, εγώ έχω καταθέσει την αίτηση για να είμαι υποψήφια βουλευτής εδώ στις Κυκλάδες, εδώ και αρκετό καιρό. Και πριν την κατάθεση, βέβαια, εδώ και θα έλεγα και χρόνια πριν, δηλαδή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την κατάθεση της αίτησης, πράγματι, πέρα από την δράση μου, την επαγγελματική και την πολιτική εδώ στην Άξο, έχω αναπτύξει ένα δίκτυο σε όλες τις Κυκλάδες. Στα πλαίσια αυτά έχουμε γνωριστεί έτσι και εμείς στη Σύρο και είχαμε και την ευκαιρία να τα πούμε πολλές φορές. Θεωρώ λοιπόν ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δεδομένου ότι οι εκλογές θα γίνουν μέχρι τον, μέχρι το καλοκαίρι που έρχεται, έτσι έχουμε μπει επίσημα και σε μια προεκλογική περίοδο, και εμείς ως ΠΑΣΟΚ εδώ στις Κυκλάδες και με την παρουσία του Προέδρου, όπως αναφέρατε τις προάλλες στη Σαντορίνη, προσπαθούμε λοιπόν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να φτάσει παντού, να φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα. Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Θεωρώ λοιπόν ότι η νεωτική εκδήλωση στη Σαντορίνη ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Το ίδιο διάστημα, να σας πληροφορήσω, λογικά το γνωρίζετε ήδη, πραγματοποιήθηκαν κλιμάκια και στην Τίνο και στη Σύρο. Την Πέμπτη αντίστοιχη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί και στην Πάρο και την Παρασκευή.
0: Αύριο Πέμπτη, έτσι.
1: Αύριο Πέμπτη ακριβώς, και την Παρασκευή μεθαύριο, δηλαδή στην Άξο, με τον ευρωβουλευτή μας τον κύριο Μανιάτη, που αγγίζουμε έτσι και ένα σοβαρό θέμα, το χωροταξικό, το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις γενικότερες
0: επιχειρήσεις. Θα πάμε και σε αυτό, ναι, κυρία Σαλτερή, σας είδαμε όμως.
1: Θα υπάρχει και παρέμβαση του κύριου Ανομερίτη στην εκδήλωση, που θα δώσει έτσι και αυτό στο δικό του τόνο. Πείτε μου, συγγνώμη.
0: Ναι, σας είδαμε, ενώ είσαστε στη Σαντορίνη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, σας είδαμε και στην Τίνο όμως, έτσι, και στη Σύρο.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στη Σύρο δεν κατάφερα να έρθω, γιατί ήταν ακριβώς
0: ήρθατε άλλη μέρα.
1: Στη Σύρο είχα έρθει πριν λίγες μέρες. Στην Τίνο, ναι, ήρθα και στα πλαίσια αυτής της δράσης που είχαμε, είχε έρθει ο Δημήτρης ο Μάντζος, κατάφερα και ήρθα έτσι την αμέσως επόμενη μέρα από τη Σαντορίνη στην Τίνο και είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με τους συντρόφους στην Τίνο, με τον Δήμαρχο Τίνου, κάναμε συνάντηση και με τον Δημήτρη το Μάντζο. Θεωρώ λοιπόν, όπως προείπα και πριν, ότι είμαστε σε μια φάση πολιτικής ανάτασης, θα έλεγα, στο δικό μας χώρο, στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις πανελλαδικά, αλλά και ειδικά εδώ στις Κυκλάδες. Πιστεύω δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει μια μάχη εδώ στις Κυκλάδες για να είναι πρώτη δύναμη.
0: Να πάμε αύριο καταρχάς να ξεκινήσουμε από την Πέμπτη στην Πάρο. Θα κατέβει ο ευρωβουλευτής σας, ο κύριος Μανιάτης. Για πέστε μας, κυρία Σαλτερή, θα είστε και εσείς στην Πάρο.
1: Θα είναι ο βουλευτής μας ο κύριος Παραστρατίδης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είστε στην Πάρο αύριο.
1: Ναι, θα είμαι. Είναι ο κύριος Παραστρατίδης, είναι υπεύθυνος για θέματα παιδείας, έτσι, είναι βουλευτής Κιλκής του ΠΑΣΟΚ και στα πλαίσια των κλιμακίων που διοργανώνονται έχουμε εκπροσώπηση από βουλευτές σε όλα τα νησιά.
0: Και πάμε τώρα στην Παρασκευή. Τι θα γίνει εδώ στην Άξο μας την Παρασκευή?
1: Ναι, έχουμε λοιπόν εκδήλωση με τον κύριο Μανιάτη. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το νέο χωροταξικό είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους νησιώτες, όλους τους Κυκλαδίτες και θα το ανοίξουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Μανιάτης, εντάξει, είναι ένα πρόσωπο που εξειδικεύεται σε θέματα περιβάλλοντος, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μας δώσει έτσι και την... θα μας ενημερώσει και για τις γενικότερες πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, εγώ είχα και την ευκαιρία και πρόσφατα να τοποθετηθώ έτσι και στο Μέγκα για αυτό το ζήτημα. Πέρα από όλα
0: αυτά. Ναι, διαπέστε μας, μας ενδιαφέρει η άποψή σας.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι, κυρία Τριανταφυλλίδη, θεωρώ ότι το πιο βασικό στο όλο θέμα, έτσι, και το θέμα με τις ανεμογεννήτριες στην Άξο και στην Άνδρο, γιατί όπως γνωρίζετε, ουσιαστικά είναι τα μόνα νησιά τα οποία δεν έχουν εξαιρεθεί από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, αυτό που μας έκανε εδώ ιδιαίτερη εντύπωση, το συζητάμε και στην Άξο, το έχω συζητήσει και με συντρόφους και με φίλους και με πολίτες φυσικά, έτσι, και ανθρώπους που ασχολούνται και με την τοπική αυτοδιοίκηση και στην Άνδρο, είχα την ευκαιρία να τα πούμε και αυτά. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί δεν υπήρχε καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, κανένας σεβασμός, θα έλεγα, στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση περισσότερο αποφασίζουμε και διατάζουμε, χωρίς όλο αυτό, ξέρετε, να έχει περάσει στις τοπικές κοινωνίες, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι τοπικές κοινωνίες. Και ξέρετε, αυτό νομίζω, η έλλειψη διαβούλευσης για μένα είναι το α και το ω. Και κάτι ιδιαίτερα δυσάρεστο. Νομίζω ότι, ξέρετε, αυτό θα αποτυπωθεί εδώ και τοπικά στις εκλογές.
0: Και... Τα πάντα αποτυπώνονται, κυρία Σαλτερή. Τίποτα δεν μένει χωρίς να αποτυπώνεται.
1: Ναι.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται και στη δημοκρατία, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ακούμε πάντα την κυρία Νάντια Σαλτερή, τη γνωστή αξώτησα δικηγόρο και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη ισότητας του ΠΑΣΟΚ. Ναι, κυρία Σαλτερή, μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, λοιπόν, πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στις προάλλες ευκαιρίες και της επίσκεψης του Σαντορίνη παρουσίασε κάποιες προτάσεις που έχουμε για τα νησιά και για τις Κυκλάδες. Καταθέσαμε δε και τροπολογία σχετική, δηλαδή δεν είναι κάτι που το είπαμε στον αέρα και καλούμε και την κυβέρνηση να δούμε αν θα ψηφίσει τη σχετική τροπολογία.
0: Για ποιο θέμα?
1: Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για όλα τα νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους. Το οποίο ουσιαστικά, σύμφωνα και με την τελευταία απογραφή, συμπεριλαμβάνει τα περισσότερα νησιά, δηλαδή είναι μέσα και η Αμοργός, είναι μέσα και η Ανάφη, είναι μέσα και η Σέριφος, είναι μέσα και η Σύφνος, και από εκεί και πέρα για τα μεγαλύτερα νησιά, δηλαδή με κατοίκους άνω των 3.100. Ουσιαστικά αυτό που λέμε σε πρώτη φάση, γιατί ξέρετε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το αντεπιχείρημα της οικονομικής εξίσωσης, άρα λοιπόν αυτό που έχουμε εμείς να αντιτάξουμε σε αυτή τη φάση είναι ότι η διαφορά του ΦΠΑ που προκύπτει στα μεγαλύτερα νησιά να επιστρέφεται σε κάθε νησί ξεχωριστά για έργα υποδομών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, έτσι εδώ στην Άξο, που είναι ένα νησί άνω των 3.100 κατοίκων, το πρώτο διάστημα, δηλαδή αν η κυβέρνηση ουσιαστικά ψηφίσει την τροπολογία μας μέσα στον επόμενο μήνα, η διαφορά του συντελεστή ΦΠΑ που προτείνουμε τώρα με τον μειωμένο ΦΠΑ να μπαίνει σε ένα ειδικό ταμείο που θα χρησιμοποιείται ένα νησί για έργα υποδομών, για θέματα υγείας, για θέματα μεταφορών, για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα που ταλανίζουν τους νησιώτες και τα ξέρετε και εσείς πολύ καλά, κύριε Τριανταφυλλίδη. Καταθέσαμε λοιπόν τη σχετική τροπολογία και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Και βέβαια σε περίπτωση κατά την οποία εσείς είστε κυβέρνηση, φαντάζομαι αν δεν γίνει τώρα, έτσι, υπόσχεστε ότι αυτά που λέτε θα τα κάνετε αν γίνετε κυβέρνηση.
1: Καταρχάς αυτές οι τροπολογίες που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουμε καταθέσει αυτό το διάστημα, έτσι, για παράδειγμα για το ιδιωτικό χρέος και για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τα κόκκινα δάνεια. Όλα αυτά είναι έτοιμα νομοσχέδια που έχουμε καταθέσει και εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί, όπως εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε, μέσα στους πρώτους 6 μήνες η κυβέρνησή μας όλα αυτά θα έχουν γίνει νόμοι του κράτους. Είναι δηλαδή έτοιμα νομοσχέδια που τα έχουμε καταθέσει και ως αντιπολίτευση, τα έχουμε επεξεργαστεί, είναι κοστολογημένα και σας λέω ότι αυτά τώρα έτσι είναι σε μια πρώτη φάση με βάση το δημοσιονομικό χώρο που μας αφήνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι με βάση νούμερα που θεωρούμε ότι θα βρούμε. Προφανώς θεωρώ ότι μια δική μας κυβέρνηση θα έρθει να εφαρμόσει και ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής, άρα λοιπόν θα αλλάξουν και οι πόροι. Γιατί για παράδειγμα όταν πατάξεις την φοροδιαφυγή, τις απευθείας αναθέσεις, την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, προφανώς και θα βρεθούν σε ορίζοντα τετραετίας και άλλοι πόροι. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι προτάσεις, για παράδειγμα για το ιδιωτικό χρέος, για τις 120 δόσεις τις κανονικές, όχι όπως τις προτείνει η Νέα Δημοκρατία που στην ουσία θα μείνουν απ' έξω οι περισσότεροι οφειλέτες, για το ΦΠΑ στα νησιά, είναι μάλλον προτάσεις νόμου που τις έχουμε ήδη καταθέσει με βάση τον οικονομικό χώρο που αφήνει σε αυτή τη φάση η Νέα Δημοκρατία, η μην κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Πάντως, κυρία Σαλτερή, το πρόβλημα που και εσείς σαν νέα γυναίκα βλέπετε και όλοι το βλέπουμε ανεξαρτήτως κόμματος, έτσι, για την αλήθεια το λέμε, το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι, ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, ο μισθός δεν φτάνει, η σύνταξη δεν φτάνει και ο καθένας λέει πώς θα ζήσω. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και πάνω σε αυτό, έτσι, απλά πριν περάσω και σε αυτό το κομμάτι που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, επίσης, έτσι, και εμείς πολύ συγκεκριμένα έχουμε μιλήσει με βάση αυτό το χώρο, έχουμε μιλήσει και για 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους και με βάση 13η σύνταξη. Δεν είναι δηλαδή κάποια πράγματα που θα γίνουν αν βρούμε από αλλού χρήματα. Είναι με βάση το χώρο που αφήνει η Νέα Δημοκρατία αυτές οι προτάσεις. Γι' αυτό είναι και έτοιμα νομοσχέδια που ήδη έχουμε καταθέσει. Και φυσικά έτσι όλα αυτά, εφόσον συσταθεί και αυτό περιμένουμε, θα περάσουν και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όλες αυτές οι προτάσεις μας. Από εκεί και πέρα, ναι, προφανώς κύριε Τριανταφυλλίδη, ακρίβεια είναι ο μεγάλος βραχνάς, θα έλεγα, των Ελλήνων πολιτών, των ελληνικών γυναικοκυριών, που ένας βραχνάς που διπλασιάζεται εδώ στις Κυκλάδες, είτε γιατί ενδεχομένως πολλές φορές λόγω του τουρισμού υπάρχει εσχροκέρδεια σε κάποιους τομείς, έτσι αυτό... Δεν είναι κάτι που πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Είτε γιατί οι έλεγχοι εδώ δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε. Είτε γιατί προφανώς και οι νησιώτες έτσι επιβαρύνονται λόγω των μεταφορικών, λόγω του μεταφορικού κόστους και ακριβώς όλες οι υπηρεσίες και οι υπηρεσίες προφανώς και τα καύσιμα και οι πρωτεσίλες είναι πιο ακριβές εδώ στις Κυκλάδες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πώς μπορεί να τα βγάλει ένας πέρα ένας συνταξιούχος που ζει στην Άξο, που ζει στη Σύρο, που ζει στη Σέριφο, με μία σύνταξη όταν η βενζίνη αυτή τη στιγμή έτσι ξεπερνάει σε πολλές περιπτώσεις το 2,5 ευρώ το λίτρο. Εγώ είδα και 2,6 δηλαδή πρόσφατα.
0: Κυρία Σαλτερή, για να πάμε λίγο στην Παρασκευή. Ο κύριος Μανιάτης έρχεται λοιπόν, θα έχει επαφές με κάποιους παράγοντες στην Άξο, με κάποια στελέχη σας, ή απλά θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε αυτή την εκδήλωση.
1: Εντάξει, σίγουρα θα είναι από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής εδώ στην Άξο. Θα κάνουμε κάποιες θεσμικές συναντήσεις και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Δήμο. Θα επισκεφτούμε και το νοσοκομείο εδώ της Νάξου, που θέλω, μια που μου δίνετε την ευκαιρία έτσι και μέσα από την εκπομπή σας, να σας πω ότι ακόμα ψάχνουμε ακτινολόγο. Νομίζω ότι πλέον είναι πάνω από 8 μήνες που δεν έχουμε μόνιμα ακτινολόγο εδώ στην Άξο, και επειδή πρόσφατα έτσι και έγινε και το Σαββατοκύριακο μια εκδήλωση που έκανε και ο Σύλλογος Γυναικών εδώ Νάξου, το Run for the Cure, δηλαδή για την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, και εγώ συμμετείχα πράγματι και έτρεξα κιόλας τη συγκεκριμένη διαδρομή. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό που τονίζουμε κι εμείς εδώ ως γυναίκες είναι ότι, ξέρετε, πρώτα απ' όλα αυτό που περιμένουμε είναι να έρθει εδώ μόνιμα ακτινολόγος, ώστε η πρόληψη να αποκτήσει και ουσιαστική σημασία. Ήταν δηλαδή ένα μήνυμα που και εγώ προσπάθησα να περάσω εκείνη τη μέρα και άλλες γυναίκες εδώ στην Άξο και στο Φιλότι. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση.
0: Όχι, καλά κάνετε και μας τα λέτε και πρέπει. Ήδη έχουν γραφτεί βέβαια, διαβάσαμε τη δράση σας και στο kiklareslive.gr όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στην συγκέντρωση. Για πείτε μας τι ώρα ακριβώς είναι.
1: Είναι μετά τις 7 θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε εκεί, 7-7.30 ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση.
0: Στο Δημαρχείο, έτσι.
1: Ναι, στο Δημαρχείο της Νάξου.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί το θέμα είναι πολύ καυτό, το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βεβαίως πολύ περισσότερο, αν θέλετε, η αντίδραση του Ναξιακού λαού, όπως και του Ανδριακού λαού, γιατί όλοι λέμε όχι, έτσι. Το θέμα δεν είναι πολιτικό ή κομματικό, το θέμα είναι αξιώτικο στη συγκεκριμένη περίπτωση και όλοι είμαστε συντεταγμένοι και με μια φωνή αξιώτικη λέμε όχι στις ανεμογεννήτριες, και φαντάζομαι ότι ο καθένας πρέπει να το λέει στο νησί του, έτσι.
1: Και επειδή ακριβώς ουσιαστικά οι όποιες ανεμογεννήτριες θα μπουν στην ορεινή Νάξο, που ξέρετε και εγώ κατάγομαι από την ορεινή Νάξο και το πατρικό μου είναι στην ορεινή Νάξο, καταλαβαίνετε ότι, ξέρετε, έχω συνέχεια επαφές εκεί με τους κατοίκους των ορεινών χωριών που μου θέτουν αυτό το ζήτημα. Δηλαδή είναι στα κάγκελα, κύριε Τριανταφυλλίδη, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι που και υποβαθμίζει το περιβάλλον εδώ στην Άξο, είναι κάτι που υποβαθμίζει, αν θέλετε, και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, και η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι μια περιφέρεια όπως οι Κυκλάδες, ακριβώς επειδή υπάρχει νησιωτικότητα, γιατί ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο αντιτάσσει η κυβέρνηση. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και κάποια ιδιαίτερη αντίδραση εδώ από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Τι αντιτάσσει, ότι στην ουσία, σύμφωνα με τον νόμο, το ένα, σε κάθε περιφέρεια πρέπει να υπάρχει 1,5%. Όμως νομίζω ότι ειδικά για την νησιωτικότητα, λαμβάνοντας μάλλον υπόψη τον παράγοντα της νησιωτικότητας, και γι' αυτό το λόγο εμείς, ξέρετε, και συνέχεια αναδεικνύουμε πόσο κρίσιμο είναι να υπάρξει ένα ειδικό Υπουργείο Αιγαίου, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει, μάλλον να είναι αυτό που ένα τέτοιο Υπουργείο που θα
0: υπάρχει.
1: ακριβώς, και να βάζει τον παράγοντα της νησιωτικότητας όταν εφαρμόζεται, όταν εφαρμόζονται επιμέρους πολιτικές. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ εν προκειμένου, αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η άποψη νομίζω και του Πασόκ εδώ στις Κυκλάδες, των περισσότερων δηλαδή στελεχών, αλλά κυρίως ξέρετε της κοινωνίας εδώ, ότι θα έπρεπε να εξαιρεθεί γενικότερα, να εξαιρεθούν μάλλον γενικότερα οι Κυκλάδες από αυτή την εγκατάσταση, ακριβώς γιατί πέραν όλων των υπολείπων είμαστε έτσι μια περιοχή που συμβάλλει στον τουρισμό, συμβάλλει λοιπόν, έχει συμβάλλει ουσιαστικά για να, στο οικονομικό, στο ΑΕΠ μάλλον της χώρας, στο ετήσιο ΑΕΠ, σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Άρα λοιπόν η υποβάθμιση του περιβάλλοντος εδώ στις Κυκλάδες, ακόμα και υπό αυτό το πρίσμα να το δεις, είναι κάτι που θα βλάψει, θα έλεγα, και γενικότερα τον τουρισμό και την εικόνα μας προς τα έξω. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ σοβαρά, έτσι, και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την υποβάθμιση της ποιότητας των κατοίκων, και ψυχρά να το έβλεπε κάποιος, είναι κάτι που θα θεωρώ ότι θα επηρεάσει αρνητικά και το ίδιο το τουριστικό προϊόν. Άρα λοιπόν θα έπρεπε γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της νησιωτικότητας, όταν ζητάμε λοιπόν να μείνουν οι νέοι άνθρωποι εδώ στις Κυκλάδες, να ζήσουν και να εργαστούν, που θα έλεγα ότι στην Άξο γίνεται, δηλαδή δεν είναι ένα νησί που
0: γίνεται,
1: από τη νέα γενιά, εγκαταλείπεται από τους κατοίκους. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς δεν θέλουμε, ξέρετε, να δημιουργήσουμε νησιά φαντάσματα, γιατί το ακούω εγώ αυτό, ξέρετε, σε πολλά νησιά που επισκέπτομαι, ότι να πούμε έτσι κάποιες αλήθειες, ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν αγοραστεί πλέον από αλλοδαπούς, από τέλος πάντων μη νησιώτες, που είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ, ανοίγουν το καλοκαίρι, τον Οκτώβριο φεύγουν και τα νησιά ρημώνουν. Δεν θέλουμε λοιπόν να επενδύσουμε απλά σε ένα τέτοιο τουριστικό προϊόν και σε νησιά φαντάσματα το χειμώνα. Θέλουμε οι άνθρωποι να δουλεύουν στον τουρισμό το καλοκαίρι, να έχουν την ευκαιρία το χειμώνα να υπάρχουν όλες αυτές οι υποδομές, να υπάρχουν σχολεία, να υπάρχουν νοσοκομεία, ώστε να μπορούν να μένουν και το χειμώνα στα νησιά, είτε απασχολούμενοι σε κάποιο άλλο επάγγελμα, ενδεχομένως στον πρωτογενή τομέα και σε πολλές άλλες δουλειές που μπορείς να κάνεις εδώ. Γι' αυτό προσπαθούμε λοιπόν να συνδυάσουμε και τη μεταποίηση και με τον πρωτογενή τομέα και με όλους αυτούς τους τομείς δραστηριότητας. Πάνω σε αυτό και για τα σχολεία, έκανα και μια παρέμβαση, ξέρετε, με δική μου πρωτοβουλία, το πόσο έφερε ένα θέμα στη Βουλή, στο Χαλκί, που είναι ουσιαστικά το χωριό μου, κλείσανε άκρος ευνηδιαστικά το δημοτικό σχολείο υπό την πρόφαση, έτσι, πρόφαση θα έλεγα, ότι δεν υπάρχουν αρκετοί μαθητές. Παρ' όλα αυτά και σε αυτό το θέμα εμείς αντιτάσσουμε τον παράγοντα της νησιωτικότητας, και από την άλλη θεωρούμε ότι θα έπρεπε και έχουμε θέσει και συγκεκριμένα ερωτήματα, δηλαδή θα πρέπει να μας ενημερώσουν οι αρμόδιοι, και γι' αυτό και εμείς καλούμε τώρα την Υπουργό Παιδείας στη Βουλή να μας απαντήσει πώς ήταν οι εγγεγραμμένοι ακριβώς πέρσι, πώς είχαν δηλώσει ενδιαφέρον φέτος, τι άλλες ενέργειες γίνανε για να αποτρέψουμε αυτό το κλείσιμο, ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο ώστε να διευκολύνει τη μετακίνηση των μαθητών σε άλλα κοντινά χωριά. Γιατί όπως γνωρίζω από ό,τι μαθαίνω από τους συγχωριανούς μου, δεν έχει γίνει κάτι. Και με δικά τους έξοδα έτσι προσπαθούν οι γονείς. Πολλές φορές δεν μπορούν και οι ίδιοι προφανώς, γιατί έχουν την εργασία τους, να πηγαίνουν με δικά τους μέσα τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και ποια είναι η πρόβλεψη, θα μπορέσουμε τουλάχιστον του χρόνου να ανοίξουμε πάλι το σχολείο? Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, κύριε Τριανταφυλλίδη, υπήρχε ενδιαφέρον και γνωρίζω μάλιστα και σχολεία που λειτουργούν με πολύ λιγότερους μαθητές. Άρα λοιπόν εδώ εν προκειμένου, αν υπήρχαν οι 15 μαθητές, για παράδειγμα, που κάτι τέτοιο είναι το νούμερο, πιστεύω ότι μια χαρά θα μπορούσε να λειτουργήσει το δημοτικό σχολείο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το βλέπω αυτό το ζήτημα και συνολικά στις Κυκλάδες, έτσι, υπάρχουν πολλά παράπονα από την Υπουργό. Για παράδειγμα, στη Μίο υπάρχει παιδί στον υψαγωγείο που χρειάζεται παράλληλη στήριξη. Μέχρι πέρσι είχε παράλληλη στήριξη και φέτος, ακόμα περιμένουμε, να έρθει καθηγητής. Συγγνώμη, να έρθει νηπιαγωγός. Και δεν έχει έρθει και έχουμε καταθέσει αιτήματα και απευθείας επιστολές και προς την ίδια, την ίδια την Υπουργό, γιατί καταλαβαίνετε τώρα πόσο σημαντικό είναι. Είναι σαν να λες σε αυτό το παιδί και στους γονείς του, φύγει από τη Μίο το χειμώνα. Κάτσε μόνο το καλοκαίρι που έχεις την επιχείρησή σου και το χειμώνα πήγαινε εσύ σε μήνες στην Αθήνα. Γιατί επειδή τη γνωρίζω προσωπικά την περίπτωση, είναι παιδί που πραγματικά οι γονείς του έχουν κάνει τα πάντα και ανεβαίνουν συχνά στην Αθήνα για να έχει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια το παιδί που χρειάζεται από ειδικούς, τέλος πάντων. Και είναι λυπηρό, γιατί θέλει να πάει στον νηπιαγωγείο στην Ίω και δεν έχει έρθει παράλληλη στήριξη. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που δημιουργεί
0: άλλο. Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και θα τα λέμε σύντομα βέβαια και μέχρι τις εκλογές και ελπίζω και μετά τις εκλογές να τα λέμε. Εμείς θα είμαστε εδώ, οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοιχτά για να πούμε και τις δικές σας απόψεις σαν Πασό και όλων των πολιτικών κομμάτων. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να σας ευχαριστήσω, έχετε έναν ωραίο λόγο, τρέχετε, αγωνίζεστε και σας εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Και ότι το καλύτερο για σας και πάνω απ' όλα βέβαια για το κοινωνικό σύνολο, για την κοινωνία, για τα νησιά μας, γιατί πάνω από κόμματα, πάνω από πρόσωπα, κυρία Σαλτερή, το γνωρίζετε άριστα κι εσείς, βάζουμε τι βάζουμε, το συμφέρον του κυκλαδικού λαού και είναι πάνω από κόμματα, χρώματα ή οποιασδήποτε άλλες σκοπιμότητες. Να σας ευχαριστήσω, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Ακούσαμε λοιπόν την καλή μας φίλη, την Νάντια Τσαλτερή, κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη ισότητας του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, η οποία μας είπε τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία αφορούν την ανάξο μας, τις Κυκλάδες μας. Συζητήσαμε για προβλήματα μαζί της, τα οποία υπάρχουν, και πως εκείνη σαν μια νέα γυναίκα και το κόμμα της στο ΠΑΣΟΚ σαν αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει όλα αυτά τα πράγματα. Θα κάνουμε μια μικρή μουσική γέφυρα και σε λίγο θα συνεχίσουμε. Μέσα στη γέλα τελειώνει.
2: Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ, απάντησε μου.

εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα και βεβαίως σε έπιπλα κουζίνας. Θέλεις μια μοντέρνα, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα? Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

είπαμε στην Ίω, στην Ιω μας. Στην Ίω θα βρεθεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026 η ομάδα Αιγαίου, πραγματοποιώντας τη χειμερινή αποστολή της με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, προληπτικών ελέγχων, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων για τους κατοίκους του νησιού. Στο επίκεντρο της αποστολής βρίσκεται η ενίσχυση της πρόσβασης των κατοίκων σε υπηρεσίες υγείας και πρόληψης με τη συμμετοχή γιατρών από 17 διαφορετικές ειδικότητες, οι οποίες θα προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις, συμβουλευτική και ιατρική καθοδήγηση. Οι κάτοικοι της ΙΟΥ θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν χωρίς οικονομική επιβάρηση από εξειδικευμένους γιατρούς και να λάβουν συμβουλές για θέματα υγείας και πρόληψης. Στην αποστολή συμμετέχουν πολλές ειδικότητες. Θα υπάρξουν και δωρεάν μαστογραφίες για τις γυναίκες της ΙΟΥ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, καθώς στο πλαίσιο της αποστολής θα πραγματοποιηθούν μαστογραφίες με κινητή μονάδα σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Πέρα από τις ιατρικές εξετάσεις, οι ομάδες Αιγαίου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση και την εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας. Σημαντικό μέρος της αποστολής είναι αφιερωμένο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών. Την 5η αύριο, 15 Οκτωβρίου, πριν από την έναρξη της αποστολής, η ΕΛΜΕΠΑ έχει προγραμματίσει δύο διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλα, πραγματοποιείται δενδροφύτευση στον κήπο του Δημοτικού Σχολείου με τη συμμετοχή μαθητών.

Ένα ταξίδι στην μυθολογία. Και το χθες είχαν την ευκαιρία να κάνουν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Φιλωτίου μέσα από μια εκπαιδευτική δράση που έγινε σε διάφορα μέρη του χωριού. Πρώτα από την Κρίνη του Όθωνα, κοντά στο Φασολά και κάτω από τον επιβλητικό πύργο του Μπαρότσι. Η περιήγηση στην ιστορική γειτονιά του Φασολά, στο ιστορικό σιδηρουργείο ο Ήφαιστος του Αντώνιου Παγίδα, στο μουσιακό χώρο σιδηρουργείων Οκυδαλίων του Γιώργου Ταντώνη. Εκεί οι μαθητές είδαν τον κόσμο της παραδοσιακής σιδηρουργίας και γνώρισαν το μύθο του Κυδαλίωνα, ο οποίος σύμφωνα με την αρχαία παράδοξη δίδαξε στο νεαρό Ήφαιστο την τέχνη της φωτιάς και της κατεργασίας του σιδήρου. Μέσα από την επίσκεψη η ιστορία δεν περιορίστηκε σε αφηγήσεις και πληροφορίες, αλλά έγινε μια ζωντανή εμπειρία για τους μαθητές. Από εμάς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM έγινε μια ζωντανή εμπειρία για τους μαθητές. Από εμάς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3

Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Μια καλημέρα από την αγαπημένη μας αντίπαρο. Μια καλημέρα από τη Χίο, φίλος ακροατής, στενιχιώτικες καλημέρες. Καλημέρα σε όλο το Αιγαίο μας. Καλημέρα σε όλους τους Αιγαιοπελαγίτες και τις Αιγαιοπελαγίτισσες.

Το Βρούτσι, καλημέρα στο δημαρχό μας, το Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα σε όλους κάτω στην Άξο, μου λέει. Καλημέρα σε όλους τους συμπατριώτες, αξώτες και αξώτισες, στο Γαλάτσι, στην Αγία Παρασκευή, στην Αθήνα. Που ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων, χτυπάνε live24.gr και η φωνή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων ακούγεται Γαλάτσι, Αγία Παρασκευή και σε όλη τη γη. Όπου και να πάτε, ο σταθμός μας ακούγεται μέσα από το διαδίκτυο. Είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας, δίπλα σας, στον αγώνα για αληθινή ενημέρωση. Γιατί σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης.

Τα πρώτα λεπτά μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο και φίλο μου τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Καλημέρα στον καλό μου φίλο τον Φώτη τον Μαυρομάτη. Και μια καλημέρα στον καλό φίλο τον Μάκη τον Μαυρογιάννη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας χώρας Μάξου. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, ισότιμος συνεργάτης της εταιρείας Euronix και των εταιριών Miele και Lipier, αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στο νομό μας από 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευής έως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμά μας και δέσμευσή μας σαν εταιρεία Μαρούλης είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέχει στον χρόνο. Εμπειρία το 1977, πολυετής παρουσία στον χώρο των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού με γνώση και συνέπεια. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Επιλέγουμε προϊόντα και συνεργασίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Ως εταιρεία Μαρούλης είμαστε δίπλα σας και μετά την αγορά με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητας, αξίας και τιμής. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικά και τηλεοράσεις. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Παράδοση και τοποθέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυνση και ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele και της Lipier στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Miele. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημα Μαρούλη, στη χώρα της Μάξου μας, θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Miele, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα εταιρείες όπως Lipier, AEG, DeLonghi. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό είμαστε δίπλα σας για να σας καθοδηγήσουμε υπεύθυνα. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Η εταιρεία Μαρούλης αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Με αξιόπιστο εξοπλισμό και σωστή μελέτη και προσεγμένη εγκατάσταση εξασφαλίζουμε σταθερό σήμα, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάθος χρόνου.
Μαρούλης. Δεκαετίες δίπλα σας με ειλικρίνεια και συνέπεια. Χαμηλές τιμές και καλύτερες μάρκες της αγοράς στην Άξο μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

10:56 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026. Βροχές και καταιγίδες, λέει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον Ομό των Κυκλάδων. Εμείς θέλουμε τις βροχές. Το νερό είναι ευλογία, η βροχή, κυρίες και κύριοι. Και πάσχουμε στο κομμάτι αυτό. Μια καλημέρα σε όλους τους ντόπιους, μια καλημέρα και στους επισκέπτες μας, τους Έλληνες και ξένους τουρίστες εδώ στο νομό των Κυκλάδων. Τι κι αν έχουμε 14 του Οκτώβρη, η τουριστική σεζόν συνεχίζεται και ολοκληρώνεται.

0: ευχαριστήσουμε όσες και όσους πήρατε κάποιο τηλέφωνο, όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Πρώτα ο Θεός. Και αύριο Πέμπτη στις 10 η ώρα το πρωί.
1: Να ορκίζεσαι στις μάνας την ευχή.
0: Από το Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το φθηνό πορεινό πρωινό του Οκτώβρη ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, τη λευκιανή Παριανή Αργυρούλα που μας έφτιαξε και το υπέροχο καφεδάκι. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Μην ξεχνάτε ότι η ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Να είσαστε πάντα καλά, να ακούτε ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο δεν λερώνει τα χέρια, αλλά καθαρίζει το μυαλό. Και ο λόγος να ακούτε ραδιόφωνο στις Κυκλάδες είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων και η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη, καλά να περνάτε, να προσέχετε γιατί έρχεται βροχή. Εμείς και πάλι τα λέμε αύριο στις 10. Πολλά φιλάκια.

Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Το ευχόμαστε το αυτό και διήμας. Ναι, το ευχόμαστε για σας.
0: Εμείς την παλεύουμε.
1: Την παλεύετε, να το βλέπω το αυτό. Εντάξει, φωνή σου μια χαρά είναι.
0: Ναι, μια χαρά και δύο τρομάρι. Μόνο εσύ την άκουγες καλά το πρωί εντωμεταξύ.
1: Όχι, μα εγώ σου έστειλα και βίντεο κιόλας για να ακούσει τη φωνή σου.
0: Μα την άκουγα, την ακούω τη φωνή μου από τα ακουστικά μου.
1: Μια χαρά είναι η φωνή.
0: Όλος ο κόσμος έλεγε τι έπαθες, τι έπαθες, τι έπαθες. Εσύ, μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι. Εγώ πρέπει να έχω το αισιόδοξο κομμάτι τη
0: ιστορία.
1: Τι να λέω, να λέω κι εγώ ότι είναι χάλια η φωνή σου και ότι αυτό δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ναι, μια χαρά είναι η φωνή σου, απλά το να προσέχει. Λίγο γιατί έχουμε ξαναπεί ότι έχεις ένα θέμα με την με αυτό που λέγεται μηχανάκι.
0: Ναι, γιατρέ μου, μάλιστα.
1: Ναι, αφού έχεις την αίσθηση ότι είτε είσαι σε μηχανάκι, είτε σε αυτοκίνητο, πρέπει να φοράς τέτοια ρούχα.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε, τα έχουμε πει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις.
0: Ναι, κύριε Λιανέ, επειδή δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, έχετε αρχίσει και κοπανάτε.
1: Όχι, δεν κοπανάω. Κοπανάνε άλλοι, δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Απλά είμαστε εδώ. Ραδιοφωνία κυκλώνει 101,3. Έτσι κι αλλιώς είπε ότι σήμερα δεν θα μιλάς πολύ, οπότε το εκμεταλλευόμαστε.
0: Το είπα.
1: Μπράβο. Δεν θα το τηρήσουμε όμως, αλλά δεν μας πειράζει.
0: Πες
1: λοιπόν,
0: ραδιοφωνία
1: Κυκλάδων 101,3 είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου, η επόμενη μέρα της Τρίτης και 13. Είναι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Έχουμε μπει στο τριήμερο, διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων για τη μάχη της Νάξου. Μπορείτε να μας βρείτε στο 2285-024-926.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, 24-926 εγώ θα πω τώρα από και πέρα.
0: Αυτό
1: αν ισχύει
0: είναι,
1: ή όχι, δεν φταίω εγώ. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media Ραδιοφωνίας Κυκλάδου, είτε τα προσωπικά μας. Μαντός Τουρνάρα, λατινικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Διάνος Ελληνικούς. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram Αδαμαντίας Τουρνάρα και Naxos Press. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάτι TikTok και κάτι Threat ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σας απαντήσουμε σε αυτά, απλά θα το δούμε. Δεν ξέρουμε πώς απαντάνε βασικά γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο. Εντάξει, στεναχωριόμαστε όλοι, γιατί πολύ απλά έφυγε η Κίμπερλι, φεύγει η Κίμπερλι.
0: Στεναχωρέθηκες πολύ,
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ρωτήσει και τον Μανώλη να δω πόσο έχει στενοχωρηθεί.
0: Αυτό ήταν στα έχει βάψει μαύρα.
1: Ναι. Ο Τραμπ πάντως ήταν ξεκάθαρος. Αυτή δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά μου. Και εντάξει, έκανε καλή δουλειά. Αλλά από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχόμαστε
1: καλή τύχη. Και μάλιστα από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Έπεφταν κάποια τηλέφωνα. Η ίδια είπε ότι κάποια μηνύματα είχαν σχέση με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω εγώ καμία σχέση με αυτά. Τώρα ο Τραμπ πάντως ήταν ξεκάθαρος, σε ευχήθηκε καλή τύχη. Η ίδια πάντως το μήνυμα που έστειλε και την δημόσια ανακοίνωση ανέφερε ότι εγώ ευχαριστώ τον Τραμπ και όλα τα υπόλοιπα. Πιστεί ο παδός και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω βέβαια γιατί το κάνουμε τόσο μεγάλο θέμα το ότι φεύγει η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από την πρεσβεία της Ελλάδος και θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Δηλαδή, okay, έχει να κάνει με το σκάνδαλο, αν είναι σκάνδαλο τελικά γιατί όλα είναι υποδιερεύνηση. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχε κάνει λίγο παραπάνω αισθητή την παρουσία της η κυρία Γκυλφόιλ στην Ελλάδα. Τι έχει να κάνει, δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, όταν φεύγει ένας ή παρετεί σε ένα πρέσβη, είναι θέμα από μόνο του.
0: Εντάξει, είναι πολιτικό θέμα.
1: Ναι, να σκεφτείς ότι η τελευταία φορά παρέτηση πρέσβη στην Ελλάδα ήταν πριν 52 χρόνια.
0: Δεν παρετήθηκε.
1: Ποιος δεν παρετήθηκε?
0: Η Κυβέρνηση παρετήθηκε.
1: Ναι, τι εννοώ, έθεσαν σε παρέτηση. Ζητήσαμε την παρέτησή σου.
0: Την παρέτησαν.
1: Ναι, ζητάμε την παρέτησή σου, άρα παρετούμε.
0: Την παρέτησαν.
1: Οπότε από μόνο του είναι ένα θέμα. Κάθε 50 χρόνια όταν παρτείται ένα ή αλλάζει ένα πρέσβη με σούση και με τέτοιο τρόπο, είναι ένα θέμα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα γιατί η Κίμπερλι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρκετά έντονο στα social media γενικότερα στην όλη η κίνησή τη. Και βέβαια υπάρχει και η δήλωση του Ντόναλντ, ο οποίο το Μάρτιο έλεγε ότι η Κίμπερλι είναι φίλη μου από πολλά χρόνια. Μάλιστα την χρησιμοποίησε αρκετά δυνατούς χαρακτήρες, χαρακτηρισμούς, και μάλιστα φίλοι μου, και μάλιστα με πέτυτ καταστάσεις, δηλαδή καλοί μου φίλοι, πόσο την αγαπώ και όλα τα σχετικά, και τώρα λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά μου. Νομίζω ότι είχε βγήκε ένα ραντεβού με τον γιο μου πριν κάτι χρόνια, ενώ δεν είχε βγει ραντεβού, ήταν επίσημα ραβωνιασμένη, έτσι.
0: Τέλος πάντων, αυτά, ναι, τώρα, άρα, κατά λοιπόν, πόσο μας ενδιαφέρουν κιόλας.
1: Ενδιαφέρουν με όταν μπαίνεις σε ένα τρυπάκι να δεις το τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Έχουμε θύμα.
0: Το αν είχε σχέση με το γιο του Τραμπ με ενδιαφέρει εμένα.
1: Ο Τραμπ το είπε. Ο Τραμπ.
0: Τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα, βέβαια. Και πάλι δώρος, πολύς δώρος.
1: Ναι, γίνεται πολύς δώρος γιατί. Για το τίποτα δεν είναι τίποτα.
0: Γιατί δεν είναι τίποτα, γιατί... θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Είναι όμως ένα πρόσωπο το οποίο είχε, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είχε ταξιδέψει σε όλα τα Βαλκάνια και είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό τον κάθετο.
0: Ωραία.
1: Διάδρομο.
0: Θα συνεχίσει ο επόμενος όλο αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Το ζητούμενο είναι το γιατί έγινε όλο αυτό. Άρα κάτι υπάρχει από πίσω. Δεν είναι τα 100 χιλιάρικα προφανώς. Κάτι άλλο θα
0: έρθει. Αν είναι κάτι άλλο, αυτό θα το μάθουμε στην πορεία. Αλλά προς το παρόν αυτό που έχει βγει στην επιφάνεια είναι ότι είχε προσωπικές διαφωνίες με κάποιον κύριο που φέρεται ότι του χρώσταγε χρήματα. Εκείνος λέει ότι τις χρώσταγε, εκείνη λέει ότι τις χρώσταγε χρήματα, έτσι. Και όλο αυτό, λόγω του ότι έγινε αυτή η αναμπουμπούλα και αυτό το σκάνδαλο, να το πούμε έτσι, οδήγησαν την κυβέρνηση Τραμπ στο να την απομακρύνουν από την πρεσβεία της Ελλάδας. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι πραγματικά συμβαίνει και ποια θα είναι η συνέχεια. Η συνέχεια σίγουρα για την Ελλάδα θα είναι ότι θα αντικατασταθεί από ένα άλλο πρόσωπο.
1: Ναι, εντάξει, τα πρόσωπα, έτσι, δεν παίζουν, δηλαδή, και πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Όλο αυτό.
1: Συνήθως.
0: Α, μπράβο. Έχει συνέχεια. Οπότε. Okay.
1: Εντάξει, απλά διαβάζοντας τα σχόλια. Νομίζω ότι το πιο σοβαρό σχόλιο που διαβάζω εδώ, εκτός από τα υπόλοιπα αστεία, είναι ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ αποφάσισε. Και όταν αποφασίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσει και με τον Τραμπ. Εντάξει, και έστειλε τον Υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα.
0: Να.
1: Όταν λοιπόν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών σε μια χώρα, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Άρα κάτι συμβαίνει. Γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών στην Αμερική είναι ουσιαστικά το νούμερο 2 του Προέδρου.
0: Να.
1: Όταν λοιπόν έρχεται το νούμερο 2 σε μια χώρα, σημαίνει ότι κάποιος λόγος υπάρχει. Και αμέσως μετά φεύγει η πρέσβης, ο πρέσβης της χώρας αυτής.
0: Υποτίθεται όμως.
1: Άρα το θέμα είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Υποτίθεται ότι όταν ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα, δεν είχε γίνει γνωστό όλο αυτό με την Κίμπερλι. Τουλάχιστον αυτό.
1: Όχι, στην Αμερική δεν υπήρχε.
0: Δεν
1: στην
0: είχε
1: διαρρεύσει.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν είχε γίνει τέλος πάντων γνωστό. Και μάλιστα, αν θυμάσαι καλά, η Κίμπερλι τον συνόδευσε παντού.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, ναι, εάν υπήρχε τέτοιο θέμα και αν είχαν στο μυαλό της να την παρετήσουν, θα συνέβαινε όλο αυτό.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Ως εικόνα θα έπρεπε να είναι. Τώρα, αν μετά τα φλάς πλαγωνούσαν στο ξύλο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Εάν δεν είχε εμφανιστεί, τότε θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Να.
1: Άρα λοιπόν, και μόνο το γεγονός ότι εμφανίζεται ο πρέσβης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και την επόμενη μέρα ουσιαστικά καρατομείται η πρέσβης, σημαίνει ότι υπάρχει πολύ πιο σοβαρό θέμα από τα 100.000.
0: Σε κάθε περίπτωση, όποιο και αυτό. Να είναι το θέμα, έχει συνέχεια. Θα δούμε ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα επιλέξουν για αυτή τη χώρα.
1: Έχουν νομίζω ανακοινώσει ποιο θα είναι. Θα είναι ο νούμερο 2 που ήταν εδώ.
0: Όχι, αυτό θα είναι ο προσωρινός αντικαταστάτης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο πρέσβης ο μόνιμος θα είναι. Παίζουν πολλά ονόματα. Αυτό θα είναι αυτό που θα
1: μέχρι
0: να
1: έρθει.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να μείνει.
1: Απλά το
0: κέφαλη.
1: Θέμα είναι ότι οι επιλογές που γίνονται στην όλη διαδικασία με τον Τραμπ έχουν να κάνουν με προσωπικά συμφέροντα του Τραμπ και με τίποτα περισσότερο. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να δει τόσο και η κυβέρνηση όσο γενικότερα η πολιτική, γιατί όταν έχεις απέναντί σου έναν ξεκάθαρο υπάλληλο ή κολλητό ή φίλο ενός προέδρου, πρέπει να σκέφτεσαι και τι αυτός ο άνθρωπος θέλει να πετύχει. Γιατί και στην Τουρκία ο πρέσβης που υπάρχει είναι προσωπικός φίλος του Τραμπ και μεγάλος οικονομικός παράγοντας, αλλά με βασικά συμφέροντα επιχειρηματικά του Τραμπ.
0: Να.
1: Στο Παρίσι επίσης, και αυτό είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, απλά το διάβαζα χθες, ο άνθρωπος που τέθηκε ως πρέσβης σε μια πολύ μεγάλη χώρα με πολλά επιχειρηματικά θέματα ήταν επίσης κολλητός του Τραμπ.
0: Ναι, προφανώς, υπάρχουν στενές σχέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει όποιον να είναι. Άντε, βουτάω έναν που είναι τεχνοκράτης.
1: Όχι, δεν βάζει τεχνοκράτης γιατί είναι πρέσβης.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: κολλητός. Βουτάω έναν που είναι απλά τεχνοκράτης, ρε παιδί μου.
1: Εγώ ξέρω ότι όταν μπαίνει ένας κολλητός κάπου πρέπει να κοιτάζεις δύο φορές το γιατί έρχεται. Και βέβαια εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση του Αργυρού, ο οποίος φέρεται να δήλωσε, αν δεν μιλάμε λίγο για μουσική. Δεν ξέρω, λέει, δεν έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω λεπτομέρειες και όλα τα σχετικά.
0: Πάντως λέει η πρόθεσή της είναι να μην αφήσει την Ελλάδα, θέλει να μείνει στη χώρα ή τουλάχιστον να περνάει αρκετά μεγάλο μέρος της ζωής της στην Ελλάδα. Της άρεσε η Ελλάδα, της καλάρεσε η Ελλάδα.
1: Και είχε έρθει και ως μενεδομέλητος είχε κάνει στην Ελλάδα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, το είπε.
0: Πριν πολλά χρόνια είπε.
1: Το είπε στον Τασούλα, όταν πήγε δεύτερη επίσκεψη που έκανε.
0: Ναι, ναι,
1: μπράβο,
0: μπράβο, έχεις δίκιο.
1: Η δεύτερη ήταν στον Τασούλα και είπε, ω, έχω ξανάρθει γιατί έκανε και μήνυμα του μέλη.
0: Και είπε ο Τασούλα,
1: ρίλι. Ναι, ρίλι. Εντάξει, αυτά είναι πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχουμε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε 5 περιοχές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, έχει υφερήσει η κακοκαιρία. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη, του κ. Χατζημάρκου. Πήραμε την ενημέρωση χθες εγκαίρως, νωρίς το απόγευμα, έτσι, αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα. Πάντως είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες, με ανέμους και έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα. Σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο.
1: Ναι.
0: Και στη Ρόδο έχουν προβλήματα.
1: Ναι. Το βέβαια και εδώ τίθεται το ερώτημα το γιατί έκλεισαν τα σχολεία σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει κουβαλήσει αρκετή συζήτηση, γιατί δεν κλείναμε τα σχολεία πριν από 10 χρόνια όταν πέφτανε σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί και τώρα με το παραμικρό κλείνουν τα σχολεία. Και εντάξει, μπορεί να πεις ότι κλείνεις το σχολείο στη Ρόδο ή με βάση προβλέψεις, και αυτό που μας έστειλε και ο Νίκος χθες ήταν ότι στην περιοχή των Ανατολικών Δωδεκανήσων, δηλαδή στα σύνορα Ρόδος και πια άλλα νησάκια είναι, εκεί θα ρίχνουν όχι απλά τουλούμι, θα ρίχνουν ολόκληρη κανάτα. Δηλαδή πολύ μεγάλη μπόρα. Στις υπόλοιπες δεν ήταν τόσο σοβαρά τα θέματα. Οπότε το να κλείνεις τόσο εύκολα ένα σχολείο, νομίζω ότι είναι ένα θεματάκι αυτό.
0: Πιστεύω ότι, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη βέβαια, ότι όλο αυτό γίνεται γιατί πλέον δεν είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι για την πρόγνωση. Δηλαδή, έχουν ξεγελαστεί πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι μετεωρολόγοι από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Άλλα περιμένουμε και άλλα έρχονται. Και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή, τώρα σου λέει, χθες το βράδυ, ας πούμε, έριξε μια πολύ δυνατή καταιγίδα εδώ στην Άξο. Σήμερα το μεσημέρι επίσης έριξε μια. Κράτησε λίγο, αλλά ήταν δυνατή η βροχή. Δεν μπορείς να ξέρεις πλέον πώς εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να είναι σίγουροι. Νομίζω ότι έγινε γι' αυτό, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη. Σου λέει, ας κλείσουν όλα, να είμαστε όλοι ασφαλείς για μία μέρα και βλέπουμε.
1: Εντάξει, αυτό το είναι ένα θεματάκι, αυτό το προληπτικό είναι ένα ζήτημα, αυτό με την πρόληψη. Δηλαδή, μήπως είναι λίγο σαν το 112... που με το παραμικρό πλέον το αρχίζουμε και το βαράμε. Εντάξει, δηλαδή να το προσέξουμε λίγο αυτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είναι και θέμα υποδομών. Είναι και θέμα υποδομών. Αν είχαμε και τις υποδομές τις κατάλληλες, αν είχαμε οδικό δίκτυο το οποίο δεν έχει θέματα, γιατί το παρατηρήσαμε και τώρα, ας πούμε, το μεσημέρι, σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου εδώ στην Άξο συσσωρεύεται νερό.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά έχουν να κάνουν με θέματα που είναι υποδομών. Δηλαδή,
0: αυτό, υποδομές.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε πλέον να φτιάχνουμε υποδομές στην κατάσταση που είμαστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε τα χρήματα για να δίνουμε το. Τις καλές εποχές, δόξα τω Θεώ, τα στείλαμε που να τα στείλουμε αυτά λεφτά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως τώρα ξεκινάει η καλή βροχή στην Αιγιά, από ό,τι μου λέει ο δάσκαλος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε.
0: Μάλιστα.

0: Θα τα πεις όλα εσύ σήμερα.
1: Αυτό είναι σχετικό πάντα όταν μιλάμε με τη Μαντοστρουνάρα, γιατί η Μαντό δεν αφήνει τίποτα να πες κάτω. Λοιπόν, να πούμε ότι όπως είπαμε και νωρίτερα, ψιλοβρέχει λίγο.
0: Τώρα.
1: Ναι, στην Αμοργό. Βλέπω εδώ τα πρώτα στοιχεία μέσα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο όσον αφορά τη σημερινή βροχή. Και διψήφιο αριθμό έχουμε στην Ηρακλιά 13,2 χιλιοστά, στην Ίω 16 χιλιοστά, στη Μήλο 18,6 χιλιοστά. Ενώ στη Σαντορίνη τώρα δίνει ισχυρή βροχή, δηλαδή αυτό το πεντάλεπτο εκάλεπτο, και είναι σχεδόν στα 10 χιλιοστά. Να πούμε ότι η Σαντορίνη αύριο θα ξεκινήσει το Σαντορίνη Experience, και από εκεί και πέρα, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει λίγο καλό καιρό.
0: Εντάξει, θα φτιάξει ο καιρός αύριο.
1: Εντάξει, απλά πρέπει να έχει, και ειδικά για τους αθλητές που τους δρομείς, όσο και να φτιάξει, θα πρέπει να προσέχουν λίγο, γιατί
0: θα είναι βρεγμένο.
1: Θα είναι ένα θεματάκι. Γιατί η θάλασσα δεν μας πειράζει, αλλά τους άλλους υπόλοιπους χρειάζεται.
0: Πόσο να βραχείς πια.
1: Ναι, γι' αυτό. Εδώ βλέπω ότι στην ορεινή Νάξο σήμερα δεν έριξε πάρα πολύ. Οπότε θα τσεκάρω λίγο να δω τι αν έριξε χτες, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, χθες, τι μέρα ήταν χθες, 13, έτσι. Έριξε σχετικά καλή βροχή, 10-12 χιλιοστά έριξε χθες. Άρα έχουμε μια καλή βροχούλα για τον για εδώ τώρα. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, οι Τούρκοι βρήκαν το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο, έτσι.
0: Πού είναι?
1: Γιατί εμείς οι Τούρκοι είναι
0: στην
1: γνωστό
0: Τουρκία,
1: ότι
0: ναι,
1: έχουμε έρθει εκατομμύρια αιώνες εδώ, και οι κακοί Έλληνες όλα αυτά που λένε. Βρέθηκε κοντά στις ακτές του νησιού Κέκοβα στην Ατάλεια, σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Δεν έχει διασωθεί το ξύλινο σκαρί. Εντοπίστηκαν όμως περισσότερο από 30 κεραμικά αγγεία μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων. Και μάλιστα, λέει, κάποια από τα αγγεία διατηρούν ακόμα ίχνη από τις ουσίες που περιείχαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Το πλοίο πρέπει να είχε μήκος περίπου 10 μέτρων και πραγματοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων στη Μεσόγειο. Τώρα χρησιμοποίησαν τεχνική με ραδιοάρθρακα για να χρησιμοποιήσουν τον προσδιορισμό της ηλικίας στα κεραμικά βασικά. Ναι, και μάλιστα θεωρείται η πιο σημαντική επιτυχία, και είναι ανάλογη αυτών που είχαν βρεθεί στην Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή, και ήταν 4.400 με 4.700.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς βέβαια θα πάμε στο 5, για να πούμε ότι είναι δικά μας τα αρχαία και όλα τα σχετικά. Είναι από την εποχή του Χαλκού αυτό. Είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι, λέει, που αγγίζουν αυτά τα αντικείμενα έπειτα από 5.000 χρόνια. Πουλάμε τώρα κατευθείαν το 5.000 και εμείς και όλα τα σχετικά. Ναι, βρήκανε, λέει, και μια αρχαία επιγραφή που έγραφε ο Τζακ Νόρις ήταν εδώ. Εντάξει.
0: Αστείο.
1: Ναι. Κάποιος άλλος λέει ότι ουσιαστικά είναι 20 μίλια από την Στρογγύλη. Και μάλιστα ότι είναι ένας καλός λόγος να παίξουν λίγο με το καθέμα του καλωδίου, γιατί είναι και το καλώδιο, έτσι, στη μέση.
0: Μάλιστα.
1: Όλο στοιχείως βρέθηκε αυτό την ώρα που γίνεται η συζήτηση για το καλώδιο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Αυτό με την 89χρονη που της έκλεψαν 220.000 ευρώ, το είδες?
1: Όχι, απλά με εκνευρίζουν όλα.
0: Εντάξει,
1: αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή τώρα είχε κρύψει μέσα σε ένα τοίχο λίρες, πρόσεξε, πεντόλυρα, 40 πεντόλυρα.
1: 40 πεντόλυρα.
0: Η αξία των οποίων αγγίζει τις 200.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Είχε βάλει εκεί, λέει, 10-20 λίρες. Είχε βάλει ένα σωρό πράγματα. Και μπήκανε μέσα αυτοί οι τύποι και τις κέρδισαν, λέει, την εμπιστοσύνη. Τις είπαν, τέλος πάντων, ότι είναι αυτό. Και εξασφάλισαν, τις εκμεύσαν, τέλος πάντων, το σημείο.
1: Πες στον τοίχο.
0: Ναι. Και πήραν τις βαριοπούλες και έριξαν να κοπανάνε τον τοίχο.
1: Καλά τους κάνανε.
0: Και τα βρήκαν όλα.
1: Καλά,
0: γεια σας.
1: Καλά τους
0: κάνανε. Δηλαδή, πόσο να σου κερδίσει, όσο και να σου κερδίσει την εμπιστοσύνη κάποιος, πας και του λες, άγνωστος, δεν τον έχεις ξαναδεί, που έχεις κρυμμένα τα λεφτά σου.
1: Καλά τις κάνανε.
0: Δηλαδή, εντάξει, καλά δεν τις κάνανε, 89 χρονών η γυναίκα.
1: Όχι, καλά τις κάνανε, γιατί 89 χρονών πρώτον, δεύτερον, που σημαίνει ότι παιδιά θα έχει κάτι, θα έχει γατιά, θα έχει, Τι τα κρύβεις, τι τα κρατάς δηλαδή στον τοίχο μέσα, για ποιον, για αν έρθει κάποια ώρα. Αυτό μου αρέσει. Για την καλή ή κακιά την ώρα να έχουμε κάτι, δηλαδή αν έχουμε
0: για
1: κάτι.
0: Γεράματα.
1: Για τα γεράματα. Δηλαδή, οκ, εντάξει, 82 χρονών. Εντάξει,
0: να έχεις
1: άλλα 50 χρόνια, ρε παιδί μου. Να έχεις άλλα 50 χρόνια, άλλα 100 να έχεις. Αλλά μέσα στον τοίχο κιόλας, δηλαδή, συγγνώμη. Για την κακιά την ώρα, έτσι. Χτύπα ξύλο, παθαίνει ένα εγκεφαλικό ή κάτι. Χτύπα. Τι θα πει σε κάποιον να. Έχω στον τοίχο εκεί πέρα, σκάψε να βρει τις λίρες που τις έχω.
0: Δεν θα προλάβει να πει τίποτα, γιατί έχουμε και πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή και χρόνια μετά, πολλά χρόνια, οι συγγενείς τους έχουν βρει περιουσιακά στοιχεία, χρήματα και ούτω καθεξής, τα οποία αν τα είχαν πιο νωρίς, ίσως να είχαν γλιτώσει και από πολλά δεινά. Αυτό είναι λίγο παράλογο, έτσι. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, κανένας δεν τα πήρε μαζί του, έτσι να το πούμε.
1: Ναι, πώς να τα πάρει μαζί του. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τώρα τα έχει εκεί πέρα. Τέλος δηλαδή.
0: Πάντων. Το καθένας έχει το.
1: Άρα λοιπόν,
0: το
1: δύο άνθρωποι. Δύο-τρεις πόσοι είναι αυτοί οι τυχεροί. Αν τους πιάσανε, εντάξει, καλά τους κάνανε. Αν δεν τους πιάσανε, έχουν τις λιρούλες. Θα βγάλουν το μεροκάματο, το βγάλανε μια χαρά.
0: Λιρούλες, εδώ μιλάμε πεντόλυρα. 20.000 ευρώ.
1: Αυτό, ναι.
0: Μιλάμε για λεφτά.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 26 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα πεταχτούμε βασικά μέχρι τον ελαιόλυφο.
0: Για πηγαίνουμε.
1: Γιατί
0: λίγο
1: πρέπει να απολαμβάνουμε κάποια πράγματα και ένα από αυτά που έχει να απολαύσει είναι η δική σου παρουσία, η δική σου εμπειρία και γενικότερα η αίσθηση ότι κάτι κάνεις καλό για τον εαυτό σου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν θες να κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου, θα πρέπει να πας στον ελαιόλυθο που είναι στη Μονή.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί τώρα και με τη βροχούλα κιόλας έχει μια μυρωδιά ιδιαίτερη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την με την πόλη ή με τα παράλια, είναι ορεινά, έχει πράσινο, έχει μια άλλη μυρωδιά, ρε παιδί μου, αυτό. Έχει και τις ελιές τώρα που είναι έτοιμες για να τις μαζέψουν σιγά-σιγά.
0: Έχει βρέξει και όλα
1: αυτά. Αυτό λέμε,
0: μυρωδιές.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάθεσαι εκεί στον όμορφο εκεί το μικρό μπαλκόνι, μικρό σχετικά είναι αυτό. Μπορείς να πάρεις ένα πρωινό, μπορείς να πάρεις ένα ωραίο φαγητό, ένα, έτσι, ένα απλό πιατάκι, τα οποία απλά πιατάκια, να σας πω ότι μόνος μου δεν μπορώ να τα καταφέρω, θέλω και βοήθεια, τα απλά έτσι, γιατί είναι και λόγω μεγέθους. Οπότε το απολαμβάνετε όλο αυτό, η Ελένη θα σας πει και μια έτσι ιστοριούλα που έχει να κάνει είτε με το φαγητό ή γενικότερα με την περιοχή, ώστε να νιώσετε ακόμη περισσότερο στο σπίτι σας. Θα έρθει και η ξανθιά φίλη της εκεί, η κοπελίτσα αυτή, η οποία επίσης βοηθάει και δίνει την κατάλληλη, την κατάλληλη βοήθεια ώστε το φαγητό να είναι ακόμα πιο ευχάριστο.
0: Ήταν πολύ και ωραίος ο χαρακτηρισμός που έδωσε στην κοπέλα. Yeah.
1: Γιατί μη ξανθιά κοπελίτσα.
0: Ξανθιά φίλη τη.
1: Ξανθιά κοπελίτσα είναι. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ξανθιά είναι κοπελίτσα. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι, έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, δεν θυμάμαι καλά τα ονόματα, γι' αυτό το λέω. Και από εκεί και πέρα μπορείτε στη συνέχεια να ακούσετε ωραία μουσική ή γενικότερα να πάρετε το απογευματινό, στα περιτύπ, πώς τα λένε όλα τα υπόλοιπα. Να δείτε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα και αν χρειαστεί, πήρετε και ύπνο πάνω, υπάρχουν δωμάτια, υπάρχουν ωραία κρεβατάκια, άνετα, με ωραία ονόματα που έχουν σχέση και με την Ελλάδα. Γενικότερα είναι όμορφο. Εμπειρία, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Μια μοναδική εμπειρία. Άντε,
0: αμέσως
1: θα έρθει και βοήθεια.
0: Μπράβο.
1: Το ξέρω, τα λέω καλά. Ναι, ναι, ναι, τα λέω καλά.
0: Πάμε στη διαφημίση τώρα.
1: Πάμε, άντε.

0: Τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε. Είτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ναι, και θα πάμε κάπου στην Σκυκλάδες, γιατί μπορεί να έχει γεννηθεί στη Μύκονο πριν με 2-3 χρόνια, 4-5, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει τις Σκυκλάδες και κινείται πάρα πολύ στις Σκυκλάδες.
0: Και επενδύει στις
1: Σκυκλάδες. Σκυκλάδες με την έννοια της παράδοσης και όλου αυτού του πολιτισμού. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Είναι και συγγραφέας, είναι και αμπελουργός, είναι και ηνοποιός, είναι και μάγειρας, είναι και ερευνητής βασικά της γαστρονομίας.
0: Ακριβώς.
1: Πρόσφατα τον είδαμε στην Άξο, έστω και για 24 ώρες. Στη συνέχεια τον βρήκαμε λίγο στην Αθήνα με τον γαστρονόμο, οπότε έχουμε μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για τα πάντα. Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Ρουσουνέλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την συννεφιασμένη Μύκονο.
0: Συννεφιασμένη.
1: Ωραία,
0: έβρεξε καθόλου στη Μύκονο.
2: Έβρεξε το βράδυ.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα βρέξει άλλο, αλλά το περιμένουμε γιατί μας αρέσει. Ναι. Αυτή την περίοδο τουλάχιστον.
0: Είναι ευεργετική αυτή η βροχή, έτσι, αυτή την περίοδο, γενικότερα για το.
2: Καταρχάς, μας κοβαλάει ο τόπος. Το περιμένουμε πώς και πώς. Η γη διψάει, έτσι κι αλλιώς. Το ξέρετε και από όλα τα ενεργητικά με τα οποία επικοινωνείτε. Όποια αν έχω γυρίσει στην Κάδη, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το νερό αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι, ναι. Αυτό
1: και το οποίο δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να το λύσουμε, έτσι, αυτό το θέμα της έλλειψης νερού, όχι για μας αλλά για τη γη βασικά.
2: Θα μπορούσαμε να το έχουμε λύσει αν κάναμε και περισσότερη οικονομία. Νομίζω ότι κάνουμε σπατάλη, υπερσπατάλη πόρων. Ειδικά στο νερό, νομίζω ότι γενικότερα στη Κάδη το έχουμε λίγο παρατραβήξει.
0: Θα μπορούσαμε...
2: Και δεν εννοώ μόνο πισίνες και αυτά. Γενικότερα δεν υπάρχει καμία πολιτική η οποία στοχεύει στην οικονομία του νερού, το οποίο είναι παρελθόν ένα αναγκαίο αγαθό.
0: Και έχουμε ξεφύγει κι εμείς, κύριε Ρουσουνέλο.
2: Θέλω να πω πριν, από ότι είχα μια πληροφορία, δεν την έχω επιβεβαιώσει γιατί ήταν προφορική, ότι η Μύκονος 3 φορές έχει αναγκαστεί ο κόσμος από εδώ να μεταναστέψει μαζικά και ο λόγος ήταν η λειψιδρία.
0: Σοβαρά.
2: Τα παλαιότερα χρόνια.
1: Μάλιστα. Διόλου απίθανο λόγω για τις ιδιομορφίες. Αν και δεν έχω ταξιδέψει, αλλά...
2: Τότε δεν υπήρχε δίκτυο. Τα πάντα,
1: ακόμα
2: και οι καλλιέργειες, αλλά και τα ζώα και ο άνθρωπος και όλο και τα πάντα, εξαρτώταν από το νερό.
1: Σωστά.
2: Ήταν πηγαδάκια, άρα μόλις υπήρχε πρόβλημα, ο κόσμος έπρεπε να...
1: Να βρει τρόπο να
2: λιγοστέψει καταρχάς.
1: Σωστά. Και λέγοντας αυτό, εγώ θα προσθέσω ότι πριν από 100 περίπου χρόνια η Νάξος αναγκάστηκε να μπει σε μια λογική αλλαγής καλλιεργειών λόγω του ότι είχε για 3 χρόνια απουσία βροχής και παρά το γεγονός ότι η Νάξος και οι Άνδρος θεωρούνται τα νησιά που έχουν το περισσότερο νερό, είχαν μεγάλο πρόβλημα.
2: Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει αν η ανομβρία θα είναι 1 χρόνο, 2, 3, 4. Δηλαδή, μην γελιόμαστε, κάθε στιγμή θα συμβεί και αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Η κλιματική αλλαγή έχει χτυπήσει καμπανάκια. Οφείλουμε να σοβαρευτούμε σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον και δεν είναι λύση βέβαια το να μετατρέψει τη θάλασσα σε νερό.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε απεμπολίσει και τις παλιές τακτικές των παλιών Κυκλαδιτών. Δηλαδή οι στέρνες σε κάθε σπίτι που φρόντιζε.
2: Οι αναβαθμίδες, ο πατριώτησας,
0: ο Γλέζος.
2: Ο Μανώλης Γλέζος έκανε μια εξαιρετική δουλειά για το πώς μπορεί κανείς να εξοικονομήσει νερό στην φύση των Κυκλάδων.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Πάμε λίγο στα γαστρονομικά ή τουλάχιστον τις συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία. Ήσασταν πρόσφατα εδώ στην Άξο γιατί πήρατε μέρος στην εκδήλωση που έγινε από το Φορέα Πολυκρήτη με γαστρονομικούς και κυκλαδικούς διαλόγους, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
2: Καταρχάς να πω, διορθώνοντας και αυτό που είπατε πριν, κατάλαβα πως το είπατε, ότι έχω κάνει 3 ταξίδια φέτος στην Άξο. Επενδύω στις Κυκλάδες, αγάπη. Και ό,τι γίνεται γενικώς από μέρα και από μια ομάδα με την οποία λειτουργούμε και τη λέξη αστυνομία στην εικόνα είναι πράγματα του 0 ευρώ. Οπότε στο Φορέα Πολυκρήτη κλήθηκα μαζί με άλλους άλλα άτομα τα οποία είναι από το χώρο της γαστρονομίας, μάγειρες, δημοσιογράφους, ταξιδιωτές γενικότερα και ερευνητές, για να συμμετάσχουμε σε αυτή την εκδήλωση. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο, νομίζω ήταν 5η χρονιά φέτος που γίνεται. Φέτος προσθέθηκαν και οι γαστρονομικοί διάλογοι, οι οποίοι έγιναν κάτω από την ελιά, όπως έλεγε ο τίτλος.
1: Σωστά.
2: Στο κτήμα Πολυκρέτη, το οποίο...
1: Στους Κάμπονες σήμερα.
2: Ένα εκδοτικό κτήμα, πολύ απλό, απλώς είναι πολύ καλά συντηρημένο. Έχει μερικά πολύ παλιά ελαιόδεντρα. Και είναι υπαδειγματικό με την έννοια ότι επειδή και παλιότερα είχαμε στην Μύκονο ένα χώρο, το ανεμοθέατρο, που ήταν στην καρδιά της πόλης μάλιστα, το οποίο ήταν ένας μικρός κήπος με πολλές ελιές μέσα, mm-hmm. και εκεί γινόταν διάφορες εκδηλώσεις. Θέλω να πω ότι σε τέτοιους χώρους, οι οποίους τους έχει πρικίσει η φύση, με φυτέψεις οι οποίες έγιναν σε παλιότερα χρόνια, μπορούν πολύ απλά, με πολύ απλά μέσα. Εμείς εκεί ήμασταν με κεριά. Δεν ήταν απλά και όλα.
1: Ναι, σωστά.
2: Με πολύ απλές κινήσεις μπορεί να κάνει κανείς πολιτικές εκδηλώσεις αλλά και συζητήσεις, οι οποίες αφήνουν ένα πολύ καλό αποτύπωμα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι και το περιβάλλον που εμπνέει, είναι και η πολυτέλεια της Νάξου, αν μου επιτρέπετε η λέξη πολυτέλεια, να μπορεί να παρέχει σε όλους όσοι ασχολούνται με τη γαστρονομία πλούσια πρώτη ύλη, κύριε Ρουσουνέλο.
2: Βεβαίως. Και αυτό που λέτε πολυτέλεια είναι πραγματική πολυτέλεια, όσο και αν είναι ένα εντός εισαγωγικών τίποτα, με την έννοια ότι δεν έχει κανείς επενδύσει κόπο, είναι έργο ζωής. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει αυτό που έχουμε μάθει να εννοούμε πολυτέλεια, με την έννοια των πολυτελών ξενοδοχείων, των πολυτελών εστιατορίων κτλ. Είναι απλό χώρος, ο οποίος είναι συνδυασμός φύσης και ενός ανθρωπογενούς παράγοντα, μιας δουλειάς που κάνει ο άνθρωπος για να συνδυώσει με τη φύση με ένα πολύ ωραίο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή να κρατήσουμε το πρωτογενή μας τομέα, να κρατήσουμε την παράδοσή μας, να κρατήσουμε τις αξίες του παρελθόντος, οι οποίες μας δίνουν και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα πάρα πολύ ισχυρό.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι και απόλυτα, αλλά καμιά φορά είμαι και λίγο...
1: Όπως το νιώθετε.
2: Γίνονται απίστευτες επενδύσεις στις χιλιάδες τομέα του τουρισμού.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι μπορεί να είναι και 20πλάσιες, 50 πολύ περισσότερες από τις επενδύσεις, τις χρηματοδοτήσεις εννοώ, που γίνονται από την πολιτεία προς τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Αυτό για μένα δεν είναι σωστό. Θα μπορούσε κάτι να υπάρχει να κλείσει αυτή η αγγίλια, ας πούμε. Να κλείσει κατευθείαν. Αλλά ακόμα και όταν επενδύεις, ακόμα και όταν χρηματοδοτείς μια ξενοδοχειακή μεγάλη μονάδα, όσα εκατομμύρια και να δίνεις, θα έπρεπε να υπάρχει μια ανταποδοτική ωφέλεια προς τον τόπο, η οποία τι θα έλεγε, αντί όλο το υπόλοιπο να φυτεύεις γκαζόνι, δεν ξέρω, κάποια φυτά παράξενα, δεν ξέρουμε το όνομά τους, δεν ξέρουμε που ήρθανε, δεν ξέρουμε μεθαύριο, αποτελούσε ένα τεράστιο πρόβλημα για τον τόπο, όμως κάλλιστα να υποχρεώνεται ο επενδυτής να φυτεύει ελιές, να μπορεί να έχει ένα κήπο, να μπορεί να έχει κάτι, ο οποίος ο ίδιος το καταναλώνει, το ξενοδοχείο του, η μονάδα του, ή θα το δίνει προς τα έξω, ή να φτιάχνει πράγματα τα οποία θα μπορεί να δίνει ακόμα και σαν δώρο στον πελάτη του, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα δυστυχώς, εγώ το έχω πει αρκετές φορές, δεν το βλέπω κανείς να έχει μια
0: τέτοια σχέση. Δεν έχει προωθηθεί.
2: Απέναντίας καταστρέφονται ολόκληρες βουνοπλαγιές, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Σωστά.
2: Υπάρχει μεγάλη καταστροφή που γίνει στη Μύκονο, στη Μήλο, κινδυνεύουν τοπία στην Τίνο, κινδυνεύουν τοπία στη Σύφνο, ήδη οι δήμαρχοι βγαίνουν και τα λένε. Άρα λοιπόν πρέπει κάποτε αυτό να το δούμε. Στην Πάρο βλέπετε και τι γίνεται κατά
1: καιρούς. Σωστά.
2: Οι φωτιές απειλούν πλέον και τις Κυκλάδες.
0: Έχουμε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τώρα, κύριε Ρουσουνέλο. Άλλη ιστορία αυτή.
1: Ναι. Να. Τα έχουμε αυτά. Απλά σε αυτό που λέτε, θα θυμηθώ ένα περιστατικό που μου είχε αναφέρει ο Γιάννης Μαργαρίτης, ο οικοδεσπότης, μαζί με τη σύζυγό του στο θέμα αυτό με τους γαστρονομικούς κυκλαδικούς διαλόγους. Όπου στο ξενοδοχείο που έχει, υπάρχει από κάτω ο Μαργαρίτης, ο οικοδεσπότης, μαζί με τη σύζυγό του στο θέμα αυτό με τους γαστρονομικούς κυκλαδικούς διαλόγους. Όπου στο ξενοδοχείο που έχει,

0: Αμερική τα βλέπουμε συνήθως στο σούπερ μάρκετ. Οπότε τα παιδιά δεν ξέρουν ότι υπάρχουν και δέντρα που βγάζουν τα λεμόνια. Έχουν συνηθίσει ότι το λεμόνι, το φρούτο είναι στο σούπερ μάρκετ. Οπότε σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Μια σε αναφερθήκατε στον κύριο Μαργαρίτη, τον οποίο δεν τον γνώριζα. Θα σας πω ότι μας φιλοξένησε βέβαια λόγω του της εκδήλωσης της συγκεκριμένης. Εγώ συνάντησα ένα πολύ μερακλή άνθρωπο, ο οποίος δίνει ψυχή σε αυτό το οποίο έχει αποφασίσει να κάνει. Και πραγματικά αυτή η εκδήλωση στην οποία εγώ συμμετείχα ήταν εξαιρετική. Και χαίρομαι που είναι η πέμπτη φορά και ότι έχουν την όρεξη να συνεχίσουν.
2: Και θα το συνεχίσουν από ό,τι
0: προφανώς το συνεχίσουν.
1: Μερακλής, αναφέρουμε στη μερακλοσύνη όσον αφορά τα γαστρονομικά.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε καλά από τα χέρια του. Αυτό είναι αλήθεια. Ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι
2: αλήθεια. Λοιπόν, πάμε λίγο στο γαστρονόμο.
0: Γαστρονόμο, μια που μιλάμε για γαστρονομία.
2: Πατατά του αμοργού, σε ζητήσεις εκεί κυκλάδε. Πάλι στο επικοινωνικό.
0: Πολύ έντονο.
2: Κυκλάδες, κύριε Ρουσουνέλη.
1: Να πω ότι ο γαστρονόμος κλείνει φέτος 20 χρόνια. Είχαμε 20 έτη. Εγώ είμαι στο γαστρονόμο το 2010. Παλιότερα έγραφα πιο συχνά, τώρα όλο πιο σπάνια, αλλά συμμετέχω σε διάφορες εκδηλώσεις και σε οποιαδήποτε συνεργασία μου ζητεί. Συμμετέχω είτε γραπτός είτε.
0: Με την εμπειρία σας. Ναι.
1: Αυτή η χρονιά ήταν λοιπόν η 20η χρονιά. Η γιορτή είναι δεύτερη φορά που είναι ανοιχτή στο κοινό, με κάποιο αντίτιμο. Είναι μια απίστευτη γιορτή, συμμετέχουν πάρα πολλά εστιατόρια, 200 μάγειρες, οι οποίοι παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Ο κόσμος δοκιμάζει γεύσεις διάφορες από όλη την Ελλάδα, είτε σύγχρονες είτε παραδοσιακές κτλ. Ωστόσο, να πω ότι η γιορτή αυτή έχει ένα όνομα, Βαγγέλης Μεδρινός.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Γιατί αυτό. Ο άνθρωπος είναι από την Αμοργό. Να πούμε ότι είναι ο αρχιμάγειρας της Αγίας Παρασκευής.
2: Ναι.
0: Στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
1: 20 μεγάλα καζάνια των 200 κιλών και σε κάθε 200 κιλά περιεχόμενου καζάνι, πατατά του, δεν λιώνει παρά μόνο μια μερίδα πατάτες. Αυτό και μόνο είναι τέχνη. Δεν μπορεί να το καταφέρει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Με αυτή την έννοια, για την αισθημιά του, για την τέχνη του, για τα χρόνια που έχει υπηρετώντας την Αγία Παρασκευή, περέτες λέγονται όσοι δουλεύουν για το πανηγύρι, κλείθηκε το γαστρονόμο να παρουσιάσει το παταρόλο που ήταν εξαιρετικό, σε ζωντανή φωτιά με τα ξύλα. Εγώ συμμετείχα μαζί του φέτος και ήταν τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ζήσει. Συμμετείχα και εγώ σαν υπηρέτης τριημέρου μέσα στην κουζίνα και ό,τι μπορούσα έκανα και εγώ. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Αυτή την εμπειρία όμως τη ζήσαμε στο γαστρονόμο και την απολαύσαμε. Το δεύτερο πράγμα που έκανε ο Βαγγέλης Μεδρινός ήταν καλεσμένος ένας από τους τρεις μάστορες οι οποίοι παρουσίαζαν τη δουλειά τους. Ο Βαγγέλης Μεδρινός παρουσίασε την καλαθοπτική. Υπήρχαν και άλλοι, όπως κάποιος από την Δέσπο παρουσίασε την υφαντουργία και υπήρχε και η Κερανίστρια, η οποία έδειξε τη δουλειά της εξαιρετική. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μεδρινός είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ δοτικός. Εμείς πριν από ένα χρόνο τον είχαμε καλέσει η Λέση Γαστρονομίας Μικόνου, που σας είπα πριν, τον κάλεσε να μας κάνει μια σειρά μαθημάτων. Ήρθε ο άνθρωπος για μία εβδομάδα στη Μύκονο, με όλη την καλή καρδιά και με τη σύζυγό του τη Μαρία. Ήρθανε, μείνανε μία εβδομάδα και επί 7 μέρες, επί 5-6 ώρες κάθε μέρα, δίδαξε σε 40 άτομα την τέχνη της καλοδοπτευτικής. Δεν μας έφτασαν, ούτε κι εμείς τερματίσαμε, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να ξεκινήσαν 40 άτομα και ολοκλήρωσαν λιγότερα από 20. Ωστόσο, αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ εμείς θέλουμε περισσότερα μαθήματα, ένα παιδί 11 χρόνια τότε προς τα 12 και τώρα 12 στα 13, από την πρώτη στιγμή έκατσε δίπλα στο Βαγγέλη, δεν τον άφησε, δεν τον κοίταζε στα μάτια και στα χέρια. Λεπτό δεν τον άφησε, δεν έχασε λεπτό μαθήματος, ήταν εκεί. Η δεύτερη μέρα, μετά από την ορθή της δεύτερης μέρας, έφυγε μόνος του, πήγε σε ένα ρέμα και μάζεψε φούρλα. Και πήγε στο σπίτι του και ξεκίνησε να πλέκει. Έκανε κάποια λάθη, την άλλη μέρα τα έριξε στον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριο Βαγγέλης του εξήγησε ποιο ήταν το λάθος. Ποιο ήταν, ότι έπρεπε να τα διαχειριστεί τα βούρλα πριν αρχίσει να πλέκει. Πήγαμε και στο ρέμα με τον κύριο Βαγγέλη, κάτσαμε κάτω εκεί, στα βράχια, και εκεί μας έδειξε πώς κόβουμε τα βουρλά, πώς τα ξεχωρίζουμε, πώς τα διαχειριζόμαστε, πώς τα κρατάμε ζωντανά για να μπορούμε να τα έχουμε σε

0: κρίση όταν θα τα θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει επίσης να είναι καλοφέγγω όταν μαζεύουμε τα βόλια, διότι είναι ίδια λογική που έχουν και οι καλλιέργειες, ίδια λογική που έχει και το καλάμι που βάζουμε στις στέγες των σπιτιών, ίδια λογική γιατί πολλά άλλα πράγματα, γιατί η φύση έχει κανόνες.
2: Σωστά.
0: Οι κανόνες δεν μπορείς να τους παραβείς. Αν θέλεις να σου κρατήσει χρόνια αυτό το πράγμα που έφτιαξες, είτε είναι η καλαμωτίζω, είτε είναι ένα πανέρι, είτε είναι ένα καλάθι που αύριο θα τυροκομίσει, θα στραγγίξει ένα τυρί, πρέπει να είναι σωστά, να έχει υποστεί μια σωστή διαχείριση. Και το κυριότερο είναι το πότε και πώς θα το κόψεις.
1: Τελικά.
0: Αυτό λοιπόν,
1: ναι.
0: Του είχαμε κρύψει ότι όταν θα μας έχετε τη μισή ώρα με την οποία συζητάγαμε οι δυο μας, μπροστά σε κοινό, που ήταν μια από τις εκδηλώσεις που σας είπα πριν,
2: ναι.
0: Είχαμε κρύψει ότι εμείς θα έχουμε κοντά μας και τον
2: Νικολάκη.
0: Νικοταμάνηση, τον 12χρονο αυτόν μαθητή του. Ο ίδιος την ώρα που μιλάγαμε είπε ότι εγώ θα ήθελα να ήταν δίπλα μου τώρα αυτό το παιδί, το οποίο είναι για μένα ο αντικαταστάτης μου στην κλάδη. Το οποίο και βούρκωσε.
2: Ναι.
0: Πώς τον λέγανε τον μαθητή σου? Μου λέει Νικόλα. Του λέω εντάξει, δεν μπορούσαμε να τον φέρουμε, θα τον φέρουμε εδώ διαδικτυακά. Και μπαίνει μέσα Νικόλα. Και έγινε τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ συγκινητική.
2: Ναι.
1: Πολύ όμορφο.
0: Όπου πραγματικά αγκαλιαστήκανε και είχαν μια συζήτηση σε βαθμό που κάποια στιγμή τους ζήτησα να είχαν πλέξει από μισό πυροβόλιο καθένας, τους λέω μπορείτε να τα αλλάξετε τώρα, δύο πυροβόλια τώρα, αυτό που λέει και εσύ, αυτό που λέει ο Μητός, και να συνεχίσετε ο ένας το άλλο. Και μου λέει και ο Βαγγέλης ναι, και πραγματικά δεν βρήκε λάθος τον Νικόλα, και ο Νικόλας μπροστά μας συνέχισε να πλέκει όσπου ολοκλήρωσε το πυροβόλι, τη μισκάδη, όπως το λέτε.
1: Ναι.
2: Σωστά.
0: Στο Βαγγέλη Μεδρινό.
1: Πόσο σημαντικό είναι.
0: Τόσο καλό ήταν που σήμερα, χτες ήταν πρωτοσέλιδος ο Βαγγέλης.
1: Πραγματικά, ναι.
2: Ναι, εννοείται. Ναι,
1: και
2: πολύ όμορφο.
1: Πόσο σημαντικό είναι, κύριε Ρουσουνέλο, να υπάρχουν άνθρωποι που να εμπνέουν νέους ανθρώπους. Να τους εμπνέουν, να κάνουν πράγματα, να μην κάποιες τέχνες, να μην πεθάνουν, να μην εξαφανιστούν.
2: Και πριν απαντήσετε, κύριε Ρουσουνέλο, πριν απαντήσετε, εδώ είναι το θέμα κατά πόσο η νέα γενιά θέλει να ασχοληθεί με αυτά ή ενδιαφέρεται για αυτά, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το μυστικό πλέον, έτσι.
0: Δεν έχει κανείς την απέτηση να υπάρξει μια νέα, μια γενιά η οποία θα πλέκει τυροβόλια για να κάνουμε τυρί, αλλά για ειδικές παρασκευές, για ειδικά τυριά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Πρέπει να φαίνεται ότι είναι ξεχωριστό πράγμα, ότι δεν έχει βγει από ένα πλαστικό καλούπι, από ένα οξύδιο κλπ. Έχει κάποιος από πίσω δουλέψει γι' αυτό με κάποια ιδιαιτερότητα. Έχει ακολουθήσει. Όταν οι Ιταλοί πάνε και μαζεύουν φύλλα βελανιδιάς, μαζεύουν διάφορα πράγματα για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι, λαοί του κόσμου, ας πούμε, για να περιποιηθούν το προϊόν τους. Θα πρέπει και εμείς να το δούμε λίγο καλύτερα. Και το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε κάποιους που πραγματικά ενδιαφέρονται για να φτιάξουν και αυτό, ακόμα και ας μην το κάνει για τυροβόλια. Όπως μαθαίνεις άλλες χειροναυτικές, όπως κάνεις άλλες χειροναυτικές δουλειές ή εργόχειρα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εγώ ας πούμε έκανα 2 χρόνια κάνω ψηφιδωτό. Κάνουμε βοτσαλωτό φέτος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει υφαντική, υπάρχει κεραμική, υπάρχουν εργαστήρια κοσμήματος, τα οποία τα κάνουν οι Δήμοι.
2: Ναι, πολύ, σωστά.
0: Πολύ όμορφα, θα μπορούσαν κάλλιστα και ο Δήμος Σαμαργού αλλά και άλλοι Δήμοι να εκμεταλλευτούν κάποιες τέχνες οι οποίες χάνονται. Και δεν μιλώ μόνο για τα τυροβόλια.
2: Σωστά.
1: Προφανώς.
2: Ναι, γιατί μου άρεσε η έκφραση που χρησιμοποιήσατε, η λέξη που χρησιμοποιήσατε, η οποία ακούγεται λίγο παράξενη, αλλά είναι το μυστικό, νομίζω, σήμερα στη γαστρονομία ή γενικότερα στον πρωτογενή τομέα. Το χρυσοπληρώσω. Το βλέπουμε πάρα πολύ στο εξωτερικό, από μικρές φάρμες ή οτιδήποτε, οι οποίες επενδύουν πάνω σε αυτά τα θέματα και εμείς αδυνατούμε. Δεν ξέρω, το θεωρούμε δύσκολο. Δεν το εκμεταλλευόμαστε, τουλάχιστον δεν πηγαίνουμε προς τα εκεί ή πηγαίνουμε με πολύ αργά βήματα.
1: Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
0: Έχετε στην Άξο 2 ανθρώπους, ο κ. Τσιμπλάκης και ο κ. Βερόνης, οι οποίοι παλαιώνουν τυριά.
2: Ναι.
0: Με εξαιρετική, με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτή η τέχνη επίσης είναι πολύ σημαντική που χάνεται.
2: Το πώς να παλαιώνεις το τυρί.
0: Δεν είναι μόνο να το φτιάξεις το τυρί. το τυρί πρέπει να το διαχειριστείς από εκεί και πέρα, για να του δώσει μια υπεραξία. Ο κύριος Βερόνης, τον οποίο γνώρισα στο προτελευταίο μου ταξίδι στην Άξο, με εντυπωσίασε από το αποτέλεσμα των τυριών που έχει. Ο κύριος Τσιμπλιάκης επίσης. Τυριά τυροκόμων που παίρνετε από το ψυγείο μπορούν να προμηθευτούν και να τους δώσουν μια αξία η οποία ξεπερνάει αυτό που κανείς περιμένει. Η παλαίωση των τυριών είναι πολύ σημαντικό πράγμα και αυτή η τέχνη δυστυχώς θα χαθεί στην Ελλάδα. Και θέλω να πω εδώ ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω με τα τυριά. Ενώ έχουμε πάει πολύ μπροστά σε εσείς την δεκαετία του 60, ας πούμε, 3-4 κρασιά κυκλοφορούσαν εμφιαλωμένα, δεν θα πω μάρτυρες αυτή τη στιγμή, και σήμερα βλέπετε τι γίνεται με το κρασί το ελληνικό.
2: Σωστά.
0: Ακόμα και στην Άξο, για εξαιρετικά κρασιά στο τελευταίο ταξίδι. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε, Σαντορίνη, ας πούμε, η Τίνος, η Σύρος, φοβερές δυνάμεις στο κρασί αυτή τη στιγμή. Στο λάδι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ και μερικά χρόνια, με γευσηγνωσίες κλπ. Το τυρί όμως έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ πριν από 40 χρόνια είχα πάει στην Ιταλία και ήταν απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο μας σερβίραν τα τυριά τους.
2: Άρα πρέπει να αποκτήσουμε τεχνογνωσία, εννοείται.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, και χωρίς τεχνογνωσία.
0: Κάποιοι φορείς, δεν ξέρω αν φορείς και θα μπορούσε να το κάνει ο αστυνόμος, θα μπορούσε να το κάνει κάποιο περιοδικό, θα μπορούσε να το κάνει κάποια εταιρεία, θα μπορούσε να το κάνει κάποιος φορέας, όπως είναι ένα υπουργείο. Δεν ξέρω και τι κάνει το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας. Και είμαστε και μιας και αναφέρομαι σε αυτό. Συγγνώμη που πήρα από το ένα και από ένα θέμα στο άλλο. Αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιοχές πολύ σημαντικές όσον αφορά την τυροκομεία. Εγώ δεν θα πάψω να ονομάζω τη Ρωμάνα την Άξο, τη Ρωμάνα την Κεφαλονιά, τη Ρωμάνα τη Λέσβο, τη Ρωμάνα την Κρήτη. Όσο δυνατή τυροκομεία και να έχει σύρωση, μήκρονη τα λοιπά, είναι Άξος είναι στις πλευρές.
2: Κακά τα ψέματα,
1: κρατάει
2: ναι.
1: Τη σημαία,
2: κρατάει τη σημαία, ναι.
0: Βλέπουμε τι έπαθε η Μυτιλίνη, η Λέσβος. Είμαστε έτοιμοι. Να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
1: Δυστυχώς, ναι.
2: Δυστυχώς όχι, δεν είμαστε.
0: Στη βάση που πρέπει. Γιατί εκεί ζει κόσμος.
2: Ναι.
0: Σωστά. Κλείνει η
1: παρένθεση. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι σοβαρό.
0: Σε αυτό το κομμάτι, αλλά ήθελα να το πω γιατί πραγματικά πρέπει να το δούμε. Και αυτό πρέπει να αγκαλιαστεί με την έννοια ότι εγώ δεν βλέπω καν προσπάθειες οι οποίες θα είναι συλλογικά και συνολικά όσον αφορά την γυροκομεία των κυκλάδων. Εύχομαι, ίσως θα τα πείσουμε για το τέλος της συζήτησης, θα τα συζητήσουμε για το μέλλον της κυκλαδίδης τυροκομείας, γιατί έχουμε πολύ ωραία νέα να ανακοινώσουμε, να δούμε πράγματα να γίνονται.
1: Μακάρι να δούμε πράγματα να γίνονται, όπως επίσης θα πρέπει να δούμε λίγο και το κομμάτι της αναμενόμενης ψήφισης για ένταξη της τυροκομείας των κυκλάδων στον κατάλογο παγκόσμιας άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
2: Γίνεται μια προσπάθεια, νομίζω, αρκετό καιρό τώρα.
0: Είναι ένα πολύ ευχάριστο πράγμα το οποίο περιμένουμε 1-2 Δεκεμβρίου. Υπάρχει συνεδρίαση της, η παγκόσμια συνεδρίαση των κρατών μελών της UNESCO που είναι στην Κίνα. Και εκεί θα ψηφιστεί, ευχόμαστε, και το δικό μας αίτημα. Έχει υποβληθεί ένας φάκελος εξαιρετικός από την ΕΠΟΚ, την Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Βάση του φακέλου είναι η εργασία που έκανα εγώ σε συνεργασία με το
1: επιμελητήριο
0: των Κυκλάδων και την ΕΠΟΚ. Έχω σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο στις Κυκλάδες όσον αφορά τυροκόμους, κλινοτρόφους, και συνεχίζω να έχουμε συμπαθεί, γιατί έχω πλέον την ανάγκη να το κάνω για διάφορους λόγους, θα το πω μετά. Και ανθρώπους της αστυνομίας, μάγειρες κλπ, εμπόρους, όπως σας είπα τους δύο πριν, οριμαντές γενικότερα, και βαδίω φωτογραφικό υλικό με βίντεο, με μεταφράσεις, με επιστολές. Κινητοποιήθηκε πάρα πολύς κόσμος. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο φάκελο, ο οποίος πιστεύω ότι θα έχουμε τη χαρά 1-2 του Δεκέμβρη να ανακοινωθεί ότι είμαστε πλέον στον παγκόσμιο κατάλογο ναι. της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της UNESCO δηλαδή.
2: Αυτό τι θα σημαίνει, αυτό τι θα σημαίνει για τις Κυκλάδες και για την Ελλάδα.
0: Τι σημαίνει για τις Κυκλάδες, ωραία. Ας πούμε ότι είμαστε σε έναν τόπο. Έχουμε πάει σε εκδρομή, έχουμε πάει διακοπές. Και βλέπουμε ότι ένας τόπος, όπως ξέρω εγώ, η δήλωση, είναι στην UNESCO. Δεν σε κάνει να σκεφτείς εδώ, για να το έχει αυτό η UNESCO αναγνωρίσει, είναι κάτι το οποίο
2: προφανώς,
0: ναι. Σκεφτώ, ναι. Όταν είσαι σε ένα εστιατόριο, όταν βγεις, ας πούμε, είσαι στο ξενοδοχείο σου, διαβάζεις διάφορα βιβλία, διάφορους οδηγούς και διαβάζεις ότι η Κυκλαδική Τυροκομεία είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως από την UNESCO. Δεν θα σε κάνει να αναζητήσεις, πέρα από τα υπόλοιπα τυριά, για τα Κυκλαδίτικα. Δεν θα ζητήσεις από την άξονα το οποίο τυρί.
2: Μπορείς αυτό είναι το παρατήρητο
0: πριν. Ναι, ναι. Τώρα έχει ένα στεράκι. Ένα στεράκι που λέει UNESCO. Το UNESCO είναι μια διεθνής αναγνωρισιμότητα όσον αφορά την ποιότητα ενός προϊόντος, ενός αγαθού πολιτισμικού ή οτιδήποτε άλλο, μιας εκδήλωσης. Άρα λοιπόν για μας η αναγνώριση από την UNESCO της δουλειάς που γίνει στην Κυκλάδα όσον αφορά την τυροκομεία είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την τυροκομεία, όχι μόνο για τους τυροκόμους και τους κτηνοτρόφους. Είναι πολύ σημαντικό για την εστίαση των Κυκλάδων, είναι πολύ σημαντικό για την εστίαση στην Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό για την τυροκομεία σε όλη την Ελλάδα. Σημαίνει πάρα πολλά. Γιατί δεν, το ένα φέρνει το άλλο.
2: Σωστά. Έτσι.
1: Αλυσίδα.
2: Ναι, όλα αυτά είναι αλυσίδα.
0: Δηλαδή, για να κάνουν οι Κυκλαδίτες έχει και κάποιος άλλος που μπορεί να κάνει. Όπως ας πούμε το κρασί. Δεν αναπτύχθηκαν μόνο τα κρασιά της Στερεολαδίτικα, ας πούμε, της Στεριάς. Αναπτύχθηκαν τα κρασιά των νησιών. Δεν είναι αποκλεισμένες αυτές οι...
2: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί γίνεται αυτή η μεταφορά, οπότε και η γνώση. Άρα λοιπόν μπορούν όλοι να λειτουργήσουν.
0: Μπαίνει η Ελλάδα στους τόπους οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι για τα τυριά της.
2: Μάλιστα.
0: Εν προκειμένου τα Κυκλαδίτικα, άρα για τα τυριά της γενικώς και δεν είναι μόνο η φέτα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί για την φέτα δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα.
1: Και συνεχίζουμε.
2: Και συνεχίζουμε. Καθημερινά πλέον.
0: Έχει άλλο ένα όπλο. Στη γαστρονομία, στο πιάτο, στην κουζίνα, στο εστιατόριο.
2: Μάλιστα. Και βέβαια θα πάμε και στο βιβλίο, το οποίο κάνει δεύτερη έκδοση. Νομίζω
1: και
2: ότι κάθε συγγραφέας, ναι, κάθε φορά που βλέπει μια νέα έκδοση, πρέπει να αισθάνεται ακόμα περισσότερο περήφανος για αυτό το παιδί που έχει βγάλει στο βιβλιοπωλείο.
0: Ο Κυκλάδες Γαστρονομικό, ο χειρός στο οποίο αναφέρεστε, έχει κάνει τρεις ανατυπώσεις. Αν δεν θυμάμαι, νομίζω ότι το 14 ή το 16 βγήκε η πρώτη φορά. Και τώρα κάνει μια δεύτερη έκδοση. Ήταν νομίζω γύρω στις 60-70 σελίδες και τώρα βγαίνει γύρω στις 170.
2: Παναγία.
0: Ήταν τέσσερις ομιλίες μου που είχα κάνει σε διάφορα μέρη με συγκεκριμένα θέματα. Τώρα αυξήθηκαν τα κείμενα. Κυρίως τα κείμενα αναφέρονται στα νησιά τα δικά μας. Θεωρώ ότι οι Κυκλάδες, και συνεχίζω να το λέω, ότι είναι ενιαίες, ομοούσιες και αδιαίρετες. Δεν μας χωρίζει τίποτα όσον αφορά την γαστρονομία, αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα μας χωρίζει τίποτα. Τα θεωρώ δηλαδή τα νησιά για μένα είναι ένα, δηλαδή η κουζίνα μας είναι ίδια. Όπου και να ταξιδέψω, όπου και σε όλα τα νησιά, πολύ μικρές είναι οι διαφορές.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, ακόμα και το πατατάτο που λέγαμε πριν, εμείς θα βλέπουμε στα πανηγύρια που το κάνουμε, το λέμε αλλιώς.
2: Ναι, η ουσία όμως είναι η ίδια.
1: Ναι, κρέας με πατάτες.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι η πρώτη ύλη η ίδια. Ναι. Είναι το κλίμα ίδιο. Είναι ο τρόπος ζωής των Κυκλαδιτών ίδιος. Άρα, αναγκαστικά, δεν τρως το ίδιο που τρώει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στη Μακεδονία και Θράκη. Έχει άλλες ανάγκες διατροφής. Είναι πιο κρύο κτλ. Έχεις άλλα προϊόντα.
1: Άλλη πρωτεΐλη.
0: Αλλά έχεις και από τη θάλασσα, έχεις και από την αγροτική ζωή, έχεις τα αλλαντικά μας, έχεις τα τυριά μας. Έχεις πράγματα τα οποία να διαχειριστείς.
2: Μάλιστα.
0: Και όπως είπα πρόσφατα, αν μας δίνουν, νομίζω το είπα στην Άξο, αν μας δίνουν ένα ντουλάπι γεμάτο τρόφιμα κυκλαδίτικα, διάφορα κυκλαδίτικα, ή ένα κατώρι, ένα ψυγείο, μια τροφοθήκη τέλος πάντων γεμάτη με κυκλαδίτικα προϊόντα, εάν θα μαγειρεύαμε, όποιος είναι να μαγείρευε, έβγαζε πιάτα, ήταν αυτά που δημοσιεύει στο βιβλίο της η Δελατόλα Φοσκόλου, κοιλάδων γεύσης, ή σαν τον του άνεμου της Θελμύρας που έπαιρνε τα κοιότητα με την τυφλάκη.
1: Πάντως το εξώφυλλο του βιβλίου, κύριε Ρουσουνέλο, συνοψίζει όλα όσα είπαμε στη συζήτηση που κάναμε σήμερα. Γαστρονομικό οχυρό, άρα Κυκλάδες, πρώτη ύλη.
2: Και το τυροβόλι
1: ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και είναι η τελευταία προσωπική μου προσθήκη και το σκέφτηκα γιατί να σου το πω, ήταν να μπει ένα κλάδι ελιάς. Πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ κλπ. Ναι. Ωστόσο, δεν ήταν ούτε αυτό καθεαυτό αντιπροσωπικό των Κυκλάδων, κανένας ακόμα, το λέω το ακόμα και το εννοώ, γιατί στο μέλλον μπορεί να έχουμε και εξαιρετικό λάδι και μάλιστα να είμαστε σε πολύ καλή, σε πολύ καλό βαθμό, γιατί πάρα πολλά νησιά ασχολούνται πλέον με το ελαιόλαδο. Αυτό που εμένα με ένοιαζε ήταν να ήταν κάτι πρώτα ένα χαρακτηριστικό των Κυκλάδων και πολύ περισσότερο η βάση του τυροβολιού. Εμένα μου θύμιζε αυτό το χειρό το οποίο περιγράφω.
2: Μα αυτό είναι το κόλπο.
0: Δεν είναι ένα χειρό περικύστο. Είναι ένα χειρό το οποίο είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό το καινούριο. Γιατί για μένα η κουζίνα είναι ένα καράβι που ταξιδεύει.
1: Έτσι.
0: Το έχω πει αρκετές φορές.
1: Πολλές φορές, ναι.
0: Αυτό το οποίο μπαίνει μπορεί και να βγει, αλλά κάτι κρατιέται. Όπως μπαίνει το τυρόπιγμα, φεύγει ο τυρόγαλος και μένει τη ουσία το τυρί, έτσι ακριβώς νομίζω ότι αυτό είναι ο συμβολισμός όσον αφορά το εξώφυλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λίγο και σε κάτι ακόμα. Κάτι τελευταίο.
2: Εντάξει, ένα τελευταίο.
1: Που σχετίζεται με την Τίνο αυτή τη φορά.
2: Πάμε Τίνο, θέλεις να πάμε Τίνο.
1: Ναι, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση.
2: Ναι, εντάξει, πάμε και Τίνο. Αφού γυρίσαμε Μύκονο, πάμε να ξέρουμε.
0: Πάμε και στα Γιάννενα.
2: Γιάννενα!
1: Ωραία, το Γιάννενα.
0: Λοιπόν, στην Τίνο θα γίνει μια εκδήλωση από την εταιρεία Νομών, η πολιτιστική εταιρεία, η οποία στο χωριό Αγάπη, είναι το Αγάπη, καταρχάς γίνεται μια σειρά που είναι εικαστική όλη η δράση, αλλά στο Αγάπη θα γίνει μια γαστρονομική κυρίως εκδήλωση, η οποία νομίζω ότι η οποία θα είναι αυτό το Σάββατο, και εκεί συμμετέχουν διάφοροι άνθρωποι, μάγειρες, εστιατόρες, διευθυντήρες και εμένα, πρόσωπες του Υπουργείου, από την ΕΠΟΚ και κάποιος ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω στους σπόρους και στις καλλιέργειες στις Κυκλάδες. Με συγχωρείτε που δεν λέω ονόματα, γιατί δεν θα κάνω.
2: Γιατί είναι χαμός με τα ονόματα, οπότε θα ξεχαστεί κάποιο και είναι πρόβλημα.
0: Καλός με τα ονόματα.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Λοιπόν, θα συζητήσω διάφορα πάνω που αφορούν το πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα, τις καλλιέργειες κτλ. Και εγώ θα μιλήσω περισσότερο για το θέμα της τυροκομείας και όλα αυτά τα πράγματα που έχω συναντήσει κατά τη διάρκεια και αυτό που σας είπα πριν, αλλά και του βιβλίου που ετοιμάζω, που αφορά την τυροκομεία.
2: Και στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα έγινε τελευταία μια εξαιρετική δουλειά, πάλι με χρηματοδότηση και του Υπουργείου Πολιτισμού, που αφορά την ψηφιοποίηση των εργασιών των σπουδαστών. Είτε ήταν εργασίες πτυχιακές, είτε ήταν εργασίες που κάνουν στη διάρκεια του χρόνου. Αυτές λοιπόν οι εργασίες, φανταστείτε ότι είναι καμιά εικοσαριά που έχω συναντήσει νέοι πυροκόμοι, οι οποίοι είναι από τις Κυκλάδες.
2: Ναι, νομίζω ένας είναι και στην Άξο σίγουρα.
0: Αυτοί λοιπόν έχουν κάνει εργασίες. Είτε είναι η πτυχιακή τους, είτε είναι διάφορες εργασίες. Ναι. Μέσα σε αυτές τις εργασίες υπάρχει φοβερό υλικό. Δεν είναι με την έννοια ότι είναι φοβερό επιστημονικό υλικό, αλλά είναι υλικό καταγραφής. Γιατί το λέω? Γιατί η κάθε λέξη διηγείται μια ιστορία.
2: Σωστά.
0: Αυτή τη λέξη την έχουν πάρει από τη γιαγιά τους, τον παππού τους, τη μάνα, τον πατέρα, τη θεία τους, τον γείτονά τους. Η κάθε φωτογραφία που μπαίνει μέσα από την εργασία διηγείται μια ιστορία. Και για έναν μελετητή, για έναν ερευνητή, για έναν μελλοντικό τυροκόμο.
1: Είναι πολύ
0: τα
1: αυτά.
0: Πράγματα, ναι. Είναι πολύ σημαντικά. Όταν μένουν μέσα σε αρχεία, κάτι ασχολείσαι, οπουδήποτε και να είναι κρυμμένα και να μην έχει κανείς πρόσβαση, δεν είναι πάντα ό,τι καλύτερο.
2: Σωστά.
0: Γι' αυτό λοιπόν τώρα έχει ψηφιοποιηθεί αυτό το αρχείο και όλο αυτό το αρχείο δεν είναι ακόμα, πώς το λένε, δημόσιο, να μπορεί κανείς να
1: έχει πρόσβαση.
2: Να έχει πρόσβαση ανοιχτή.
0: Να έχει πρόσβαση, αλλά θα έχει άμεσα, θα ανοιχτεί και η εκδήλωση αυτή αφορά αυτό το αρχείο. Στην παρουσίαση της εργασίας των δουλειών, των προϊόντων που βγάζουν μαθητές που έχουν πλέον βγει από τη σχολή
2: και είναι επαγγελματίες.
0: Κάτι στην τροκομεία.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου.
2: Οκτωβρίου.
0: Περιμένω σε ψωμιλητές.
2: Μάλιστα. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αποφοιτήσατε από την Ανωτέρα Βιομηχανική Σχολή Πειραιά, νομίζω. Είστε ένας άνθρωπος που ασχοληθήκατε ή σπουδάσατε οικονομικά. Με το τυρί, πώς μπλέξατε γενικότερα με τον πρωτεΐνη τομέα? Γιατί θεωρητικά διοίκηση επιχειρήσεων οικονομικά. Εντάξει, είναι λίγο μακριά. Μπορεί να έχουν ένα ρόλο, να είναι σαν ομπρέλα, αλλά είστε ένας άνθρωπος ο οποίος βουτήξατε τα χέρια σας μέσα στον πρωτογενή τομέα.
1: Παραστράτησε στον δρόμο.
0: Στην οικογένειά μου, τουλάχιστον, τρία άτομα δεν ακολουθούν επαγγελματικά το πρώτο τους πτυχίο ή γενικότερα το πτυχίο.
2: Α, το έχουμε παράδοση από την οικογένεια.
0: Και πάρα πολλοί κόσμος, όπως γνωρίζετε, δεν ακολουθεί το
2: έτσι. Σωστά.
0: Δυστυχώς, η εκπαίδευση στην Ελλάδα μας αναγκάζει στην... Εμένα στην πέμπτη γυμνασίου τα παιδιά σήμερα στην Δευτέρα Λυκείου να τρέχουν και να μην φτάνουν με μεγάλη αγωνία να δηλώσουν γενικότερα
1: σχολές.
2: Σχολές.
0: Ναι. Συχνά, αλλά πρέπει να έχουν αποφασίσει τι θα πρέπει να σπουδάσουν. Mm-hmm. Πάρα πολλά παιδιά νομίζω ότι έρχονται αντιμέτωπα με σπουδές οι οποίες δεν είναι αυτές οι οποίες θα θέλουν. Με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι εγώ σπούδασα στην Βιομηχανική, το σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Γιατί άνοιξαν τα μάτια μου, είχα τη ζωή που είχα, τα φοιτητής. Μου ήταν πάρα πολύ κρίσιμο, αλλά εγώ η δουλειά μου 35 χρόνια ήταν ένας χώρος τέχνης που είχα στην Μύκονο. Τα τελευταία χρόνια ήταν γκαλερί, όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν κυρίως όλα πράγματα που έψαχναν διάφοροι καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και αυτά που έλεγα στην ουσία στους τουρίστες αλλά και στους επισκέπτες της Μύκονου. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να την κάνω και χωρίς ένα πανεπιστημιακό πτυχίο.
2: Προφανώς.
0: Αν με ρωτήσετε αν σήμερα αυτό που ρωτάνε συνήθως...
1: Θα το ξανακάνατε.
0: Ναι. Εγώ θα σπούδαζα κάτι που να έχει σχέση με την γαστρονομία.
2: Όχι, απλά η ερώτηση που σας έρχεται στο μυαλό είναι πως ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως εσείς είπατε, ασχολήσατε με την τέχνη που λάγατε, ήσασταν δηλαδή στο εμπόριο, βρεθήκατε να έχετε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να υπήρξε κάτι το οποίο σας όθησε να το ακολουθήσετε.
1: Το
2: δηλαδή κάποιο έναυσμα, κάποιο περιστατικό ή κάτι τέτοιο. Αυτό ουσιαστικά πολλές φορές ψάχνουμε όλοι.
0: Ωραία. Εγώ να πω, το πρώτο μου βιβλίο ήταν η Μικονιά της Μαγειρική.
2: Ναι.
0: 380 σελίδες Μικονιά της Μαγειρικής. Δεν είναι αρκετά σημαντικό, μια αρκετά σημαντική έτσι, εργασία. Το δεύτερο μου βιβλίο ήταν τα χειροσφάγια στην Μύκονο.
1: Ναι.
0: Το τρίτο ήταν μια μονογραφία για την Κοπανιστή. Είναι η μοναδική μονογραφία για τη ρήπη που υπάρχει στην Ελλάδα. Και εδώ θα ήθελα να νομίζω ότι είχαμε πει και την περασμένη φορά.
2: Σωστά. Το είχαμε πει και την περασμένη φορά.
0: Θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε δύο βιβλία. Χρειαζόμαστε να πιάσουμε ένα τυρί, ένα προϊόν για να το ξεψαχνίσουμε. Ιστορικά, λαογραφικά, φωτογραφικά, μαγειρικά, να του δώσουμε μια νέα πνοή, να του δώσουμε διεξόδους, να το αναδείξουμε και διαφορετικά δηλαδή, να βγάλουμε συνταγές κτλ. Εγώ αυτό έκανα. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάνω και άλλα πράγματα. Στις ομιλίες μου έχω παρουσιάσει δύο λογοτεχνικά, έχω μιλήσει για τον τουρισμό, έχω μιλήσει για τα 100 χρόνια τουρισμού στην Μύκονο και δηλαδή κάνω και άλλα πράγματα. Τώρα, η μόνη μου σχέση με το αντικείμενο που είπατε πριν είναι ότι κατάγομαι από αγροτικές οικογένειες, άσχετα αν τα τελευταία χρόνια οι γονείς μου ασχοληθήκαν κυρίως με τον τουρισμό και ο πατέρας μου είχε και ένα παντοπολείο στην Μύκονο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά παράλληλα ήταν και παραγωγός κοπανητής.
2: Οπότε
1: το
2: μικρόβιο υπήρχε.
0: Δεν παρήγαγε την πρώτη ύλη. Το έφεραν οι αγρότες της Μυκόνου τη ροβολιά. Με τη φάση τη γνωστή του ανταλλακτικού εμπορίου, ψώνιζαν από το μαγάζι.
2: Φέραν
0: τη ροβολιά, φέραν διάφορα προϊόντα. Αυτά διάφορα μπορώ να πω και λουκάνικα και λούζες τότε.
2: Ωραία πράγματα. Και μεσημέρι.
0: Και παίρναν ο καθένας αυτά που ήταν να πάρει. Ο πατέρας μου έπαιρνε την πυροβολιά, τη διαχειριζόταν και έκανε κοπανιστή. Και κοπανιστή του, σε 300 οκάδων, αν θυμάμαι καλά, βαρέλια, που περνάγανε πίσω από τον κήπο που είχε ένα δωμάτιο εκεί, που είχαν τα παιδιά, περνάγανε μέσα από το σπίτι, φανταστείτε τώρα, μέσα από το σπίτι, τουλώντας για να βγουν έξω στον δρόμο να τα πάρουν για να πάνε στον Πειραιά.
1: Άρα είχαν και τις εικόνες.
0: Αυτές τις εικόνες έχω από παιδί.
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Οπότε ναι. Εξηγείται.
2: Κατανοητό.
1: Είναι αλυσίδα όλα αυτά. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ελπίζω να το βιβλίο να πάει όπως περιμένετε.
1: Θα πάει.
2: Και ακόμα καλύτερα.
1: Είναι δεδομένο αυτό.
2: Και από εκεί και πέρα, αρχές Δεκέμβρη, να έχουμε τα καλά νέα, ώστε να έχουμε δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να έχουμε μια εξέλιξη κατά πόσο όλο αυτό θα λειτουργήσει για μας.
0: Αυτό που είπατε, να έχουμε τα καλά νέα τον Δεκέμβριο. Πραγματικά το περιμένουμε προς και πώς. Το περιμένουμε γενικότερα και νομίζω το περιμένουν πάρα πολύ και οι τυροκόμοι μας.
2: Μάλιστα.
0: Και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει όταν θα γίνει αυτό, είτε γίνει είτε δεν γίνει, θα πρέπει κάποτε να δούμε ότι τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και να είμαστε ανοιχτοί στο να έχουμε, είτε είμαστε ναξιώτες, είτε είμαστε μικονιάτες, είτε είμαστε μοριανοί, είτε είμαστε συχνοί, να έχουμε στα πλατό μας, τα προσφερόμενα στο πιάτο μας, πέρα τα τοπικά μας και τα υπόλοιπα τυριά των γύρω νησιών.
1: Ναι, να είμαστε ενωμένοι. Να είμαστε ενωμένοι ως Κυκλαδίτες, να υπάρχει η ομπρέλα
2: Κυκλάδες.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ ναι. Είμαστε.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Ρουσουνέλο και εννοείται ότι περιμένουμε αρχές Δεκεμβρίου τα καλά νέα από την Κίνα για να μας μεταφέρει να.
0: Μακάρι να τα καταφέρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Ρουσουνέλος. Είτε έτσι είτε αλλιώς, θα πρέπει να το πάρουμε σοβαρά όλο αυτό το θέμα. Το θέμα τυροκομείας στις Κυκλάδες πρέπει να το πάρουμε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά και να το δούμε λίγο με στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η ομπρέλα πάνω από τις Κυκλάδες. Που πρέπει να λέγεται να γράφει Κυκλάδες, πρέπει κάποια στιγμή να μείνει και να σταθεροποιηθεί.
1: Ναι, το θέμα είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ενωμένα και όχι ο καθένας μόνος του ή κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι εγώ το ξεκίνησα, εγώ πρέπει να το κάνω.
0: Ναι,
1: είναι γνωστή κουβέντα λίγο... κάθε φορά που κάνουμε για τον τρόπο με τον που λειτουργεί
0: η
1: ΝΑΚΣ.
0: Εκεί που το χάνουμε.
1: Ναι, γιατί όταν να μπει το εμείς στη μέση, αρχίζουν μετά οι άλλοι ποιος θα κάτσει πρώτα στην καρέκλα, γιατί εγώ την έβαλα την καρέκλα εδώ, εδώ θα πρέπει να είναι. Οπότε είναι λίγο στενάχωρα. Εάν έρθει όλη η ιστορία που έχει να κάνει με την UNESCO και δούμε όλοι μαζί πόσο αξίζει να επενδύσουμε πραγματικά και να επενδύσουμε σωστά σε αυτό το θέμα που λέγεται τυροκομεία, τότε ίσως να δούμε κάτι διαφορετικό και να πρέπει να... Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα από ο κ. Σουνέλος για το θέμα με τα περιβολάκια, τα μικρά, γιατί όλοι βάζουμε γκαζόν και ξεχνάμε ότι το γκαζόν είναι το, αυτό που τρώει το περισσότερο νερό. Και να μπουν τα μικρά περιβολάκια, δεν είναι κακό δηλαδή να βάλεις, αντί να βάλεις 100 τετραγωνικά γκαζόν, μπορείς να βάλεις 10 τετράκια και τα οποία σιγά σιγά να μπορούν να σου δώσουν πραγματάκια.
0: 5 ντοματιές, 3 μελιτζανιές
1: και 2 τετράκια, παιδί μου, όχι μόνο κάτω και μεγάλο, να μπορείς να δείξεις στον ξένο ο οποίος έχει μια άλλη λογική τι ακριβώς παράγει αυτό το πράγμα που λέγεται Ελλάδα.
0: Και ότι τα λεμόνια βγαίνουν από δέντρα, έτσι.
1: Ναι, και όχι από τα σούπερ μάρκετ.
0: Κάπως έτσι.
1: Να πούμε ότι... Τώρα το χάσα πάλι, το χάσα. Με τη βροχή έχουμε μικρά θέματα που αφορούν τις υποδομές και τους δρόμους και θα έπρεπε ήδη να έχουν καθαριστεί αυτά τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα φρεάτια.
0: Δεν έχουν καθαριστεί τα φρεάτια.
1: Δεν ξέρω, γιατί πραγματικά έχω πάρει μία τώρα φωτογραφία που είναι από το από εκεί το σημείο που λέγεται ποταμός. Όλοι το ξέρουμε. Και μάλλον τον ποταμό, όχι αυτόν που ξέρουμε εδώ στην πόλη της Νάξου, αλλά τον ποταμό ο οποίος έρχεται από τα Αγκίδια και κατεβαίνει στο κεντρικό δρόμο εκεί που είναι τα άσπρα σπίτια. Λοιπόν, μια τέτοια εικόνα.
0: Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Είναι επικίνδυνο, γιατί από κάτω είναι σκάρες.
0: Από πάνω είναι φύλλα.
1: Από κάτω είναι φύλλα, υπάρχουν και νερά και ειδικά οι μηχανές, γιατί τα αυτοκίνητα κακά τα ψέματα είναι περισσότερο προφυλαγμένα. Μπορεί ανά πάση στιγμή κάποιο να χτυπήσει και άσχημα.
0: Κοίταξε, αυτά τα φύλλα λογικά είναι φερτά υλικά από τη βροχή από χθες. Όμως
1: ναι.
0: Το πρόβλημα για μένα δεν είναι αυτό που θα πρέπει να καθαριστεί τώρα όλο αυτό για να, και όπου αλλού υπάρχει για να μην υπάρξει πρόβλημα. Το πρόβλημα για μένα είναι η άσφαλτος που είναι σκαμμένη παντού και που αν ένα μηχανάκι πάει και πέσει μέσα σε αυτή την τρύπα, θα έχουμε θέμα.
1: Και βέβαια θα έχουμε θέμα.
0: Θα έχουμε σοβαρό θέμα. Δηλαδή είναι καμουφλαρισμένο το φρεάτιο με τα φερτά υλικά και δίπλα από το φρεάτιο το σημείο στο οποίο είναι η άσφαλτος είναι σπασμένη. Παιδιά, είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι τα υπόλοιπα, γιατί είναι αρκετά πραγματάκια τα οποία
0: έχουμε και
1: τρέχουν.
0: Ένα νεκρό, έτσι, στη Ρόδο.
1: Ναι,
0: ως πεντάχρονος νεκρός, ναι, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα.
1: Αυτά είναι τα άσχημα.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, είναι... θέματα. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στην Πάρο. Έχει ο ίδιος σηκώσει ένα βιντεάκι που λέει κάποια πράγματα. Είναι ενδιαφέρον τουλάχιστον το μισό προς το τέλος. Το πρώτο είναι λίγο το παιχνίδι που επικοινωνιακό που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Πριν το ακούσουμε όμως, γιατί είναι καλό να το ακούσουμε, γιατί το τέλος του μου αρέσει, που μιλάει για τις αεροδιακομιδές και το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι για πολλά χρόνια ήταν καθυλωμένο το αεροπλανάκι της Πάρου, όπως και τα αντίστοιχα της Σαντορίνης. Να πω ότι θα έχει ενδιαφέρον στην Χίο η ερώτηση που κάνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, στον αρμόδιο υπουργό υποδομών Χρήστο Δήμα, Είναι ναι. Σκέψη ποιοι μιλάνε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ο κυβερνητικός.
1: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στον Υπουργό.
0: Ναι.
1: Και του λέει γιατί και ποιος θέει για το γεγονός ότι μπήκαν νερά στο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος, το οποίο το παραδώσαμε πριν από μερικές εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Και πρέπει τώρα να απαντήσει ο Υπουργός Υποδομών στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ο κύριος Μηταράκης χαρακτηρίζει σαν παράδεκτη την όλη εικόνα να είναι άνθρωποι μέσα στο κτίριο με ομπρέλες, το οποίο είναι νέο κτίριο, για να αποφύγουν τη βροχή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει ενδιαφέρον η απάντηση που θα δώσει.
0: Τι να πω τώρα, τι να πω. Λοιπόν, θες να πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον
1: λίγο
0: αυτά που... από το βίντεο του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι, το υλικό.
2: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
3: Έλα μαζί να το δεις.
0: Αυτό δεν λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δείχνω, έλα, έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω.
4: Δεν σας ενδιαφέρει.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει τι έγινε καινούργιο. Δεν σας ενδιαφέρει.
4: Όχι, όχι. Μακάρι να είχε γιατρούς, και ήταν όπως ήταν.
3: Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
4: Δηλαδή εσύ.
3: Πώς γιατρούς έχουμε, πώς γιατρούς.
5: 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
4: Για πέστε μου.
3: 15 λοιπόν.
4: Θεματολογικές εξετάσεις κάπου.
3: Εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Είναι όλο πλήρες εργαστήριο. Λοιπόν, εδώ κάνουμε εγκαίνια, καινούριο κέντρο υγείας, γιατί να χαρείτε φωνάζετε.
6: Άμα τα συγκρίνω 25 χρόνια από τον Αγωνικό, 25 χρόνια. Δεν είναι χειρότερη περίοδος από πλευρά στελέχωσης. Σίγουρα. Τα λένε τα προγράμματα. Άμα βάλω από 1 μέχρι 10, τη 10, την καλύτερη, όπως την καλύτερη ιδανική,
7: την καλύτερη
6: που υπήρχε. Προσέξτε τώρα, βαθμολογώ από 1 μέχρι 10, η 10 καλύτερη που υπήρχε και ένα τη χειρότερη που υπήρχε, αυτή είναι στο 8.
8: Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρέθηκα σήμερα στην Πάρο. Εδώ ολοκληρώσαμε εντός χρονοδιαγράμματος με το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας ένα από τα δυσκολότερα τεχνικά έργα σε κέντρα υγείας της χώρας. Ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν από 45 χρόνια, δεν είχε γίνει παραμικρή ανακαίνησή του και χρειάστηκε να κάνουμε πλήρη αλλαγή όλων των καλωδιώσεων, των προσώψεων, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, να αλλάξουμε τον εξοπλισμό του, έτσι μπορεί να λειτουργήσει τα επόμενα 25 χρόνια. Πολλές φορές η διαδρομή αυτό το έργο κινδύνευσε να χαθεί. Αντελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Παράλληλα έχουμε δρομολογήσει προσλήψεις πολλών γιατρών που έχουν το επόμενο διάστημα εδώ και ήδη όπως ακούσατε η σημερινή τους ελέγχος είναι σχετικά ικανοποιητική. Φυσικά οι ανάγκες πάρους συνεχώς μεγαλώνουν και η προσπάθεια συνεχίζεται για το καλύτερο κέντρο υγείας που είχαμε ποτέ εδώ. Και φυσικά το ταξίδι μας στην Πάρο δεν μπορούσε να ξεκινήσει με την Εκατοπυριανή, την περίφημη εκκλησία της Πάρου. Πάντα ξεκινάμε την εκκλησία μας.
9: Λοιπόν, ο νεός είναι περίπου του 4ου αιώνα, όταν το 326 η Αγία Ελένη ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη για να πάει στους Αγίους Τόπους να βρει τον Δήμιο Σταυρό. Λόγω θαλασσοταραχής σταμάτησε εδώ στην Πάρο, μπήκε σε ένα μικρό παρεκκλήσιο, το παράπλευρο εδώ, και έκανε τάμα ότι αν έβρισκε τον Δήμιο Σταυρό θα έχτιζε ένα ναό αφιερωμένο στην Παναγία.

0: Λίζα.
1: Λίζα. Λίζα.
0: Για δεν ήταν από εδώ.
1: Έλα,
2: εδώ είναι στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων.
3: Α, πήγαμε και στο καταφύγιο.
2: Έτσι.
3: Εντάξει,
2: μπράβο, Λίζα είναι σκυλάκι. Καλή δουλειά πάντως στα social κάνει ο κύριος Μιλιάδης και η ομάδα του.
3: Εννοείται ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι το
2: πήγε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αντιπάρου, εδώ είναι εικόνες.
0: Που ήρθαμε να δούμε το ιατρείο μας, είναι ένα καινούργιο ιατρείο, εδώ και ένα χρόνο περίπου. Είναι ένα κόσμημα για την τοπική κοινωνία και νομίζω και τις Κυκλάδες, γιατί δεν νομίζω υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
4: Ευχαριστούμε το Υπουργείο για τις όλες διευκολύνσεις, τις γραφειοκρατικές αγγελώσεις τις οποίες αντιμετωπίσαμε.
1: Είχα δει στο γραφείο πριν από 2 χρόνια περίπου τον τέος δήμαρχο. Μου έχει περιγράψει το όραμα για αυτό το πολυδύναμο ιατρείο εδώ. Δεν είχα προλάβει να το σκεφτώ πριν το τραγικό γεγονός. Ήθελα μόνο να έρθω, γιατί πραγματικά αυτό που πετύχατε εδώ είναι μοναδικό. Μακάρι σε κάθε νησί της Ελλάδας να μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία με τόσο θεαματικά αποτελέσματα. Λέω συχνά, το κράτος δεν μπορεί να κάνει μόνο τα πάντα. Όλοι θέλουμε να τα κάνει όλο το κράτος, αλλά δεν γίνεται. Η συνένωση δυνάμεων ιδιωτικού τομέα και Υπουργείου Υγείας στην υγεία μπορεί να φέρει θαύματα. Και εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Δεσμεύω τα αιτήματα για τον οργανισμό, τα εξετάσουμε άμεσα, γιατί όντως πρέπει αυτό που έχετε κάνει εσείς εδώ να επιβραβευτεί και από το Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, να είστε καλά, συγχαρητήρια.
2: Μετά πήγε στην βάση αεροδιακομιδών στο Βελέντζιο Ιδρυμά, έτσι.
5: Με το Βελέντζιο Ίδρυμα και τη Skyhop έχουμε δημιουργήσει μια βάση αεροδιακομιδών για τις Κυκλάδες και όχι μόνο. Μέχρι σήμερα έχουμε εξυπηρετήσει 31-32 νησιά. Έχουμε κάνει 481 διακομιδές.
1: Πότε ξεκινήσαμε?
5: Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του 25. Ουσιαστικά μπήκαμε δυναμικά 5-1 χρόνο μετράμε.
6: Ανταποκρινόμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Εδώ ο γιατρός είναι τον ευαγγελισμό και όταν έχει ρεπό έχει κάνει διακομιδές. Για λέμε τα μπράβο.
6: Ανταποκρινόμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όπως είπε ο κ. Ακάδεστος. Δηλαδή, μέσα σε 10-15 λεπτά έχει σηκωθεί το ελικόπτερο. Πηγαίνουμε άμεσα. Έχουμε και υποστήριξη και στα κέντρα υγείας στους συναδέλφους, αν δεν υπάρχει εμπειρία, αν δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Και τους μεταφέρουμε άμεσα στην Αθήνα, που σε αντίθετη περίπτωση θα καθυστερούσε τουλάχιστον 10-12 ώρες σε μεταπίδα της γραμμής και θα ήταν και επικίνδυνο και για τους ασθενείς.
1: Για δεν πραγματικά ευχαριστώ πολύ.
6: Εμείς.
1: Πόσα χρόνια είχαν σταματήσει να πετάνε?
6: Ήταν από το 2012, είχαν σταματήσει και τα δύο ιδρύματα.
1: Άρα από το 12 μέχρι το 25 δεν πετάγανε.
6: Δεν πετάγανε και οι υπηρεσίες τους ήταν πολύτιμες για τους νησιώτες. Οι νησιώτες πλέον νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια το να έχουν αυτά τα μέσα με βάση το νησί τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
7: Οπότε θέλουμε αυτό να το διατηρήσουμε και εμείς σαν Δήμος θα βάλουμε πλάτη δίπλα στο Υπουργείο ό,τι χρειαστεί για να το στηρίξουμε.
1: Με το Μάθημα του Κλέους το οργανώσαμε, τον κύριο Δήμαρχο, το Βελέντζιο Ίδρυμα και τη Sky Hope που ιδρύθηκε εδώ. Ήδη έχουμε κάνει, όπως ακούσατε, 482 αεροδιακομιδές το 26 και συνεχίζουμε να έχουμε και αεροπλάνο του χρόνου. Έχουμε νησιά, πρέπει να τους προσφέρουμε γρήγορες αεροδιακομιδές όταν τις χρειάζονται στα μεγάλα νοσοκομεία.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά. Γρήγορες αεροδιακομιδές.
3: Γρήγορες αεροδιακομιδές. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι το θέμα των διακομιδών καλά κρατεί. Έχει πάρει αρκετή μεγάλη διάσταση, γιατί υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με τις αποκαλύψεις. Τώρα αυτό πρέπει να αποκαλυφθεί κιόλας. Δηλαδή ουσιαστικά οι αποκαλύψεις πρέπει να συνοδεύονται και με σωστά αποδεικτικά στοιχεία για τις σχέσεις όλων αυτών που εμπλέκονται στα ονόματα. Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που ζητάμε όλοι, νομίζω δηλαδή αυτό που ζητάμε όλοι, είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να μπορούν να γίνονται σωστά οι διακομιδές, είτε αεροδιακομιδές, αλλά να γίνονται σωστά και να μην χάνεται χρόνος. Γιατί το ζητούμενο πάντα είναι ο χρόνος. Το να πάρω απλά έναν άνθρωπο και να τον πάω σε ένα σημείο, απλά και μόνο για να τον πάω, και από εκεί να μου πούνε πάρ' τον και πήγαινε κάπου αλλού, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Χάνεται χρόνος και ο χρόνος είναι χρήμα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιαχτεί σωστά το σύστημα. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά το θέμα με το μπες μέσα να δεις πώς είναι και όλα αυτά τα γραφικά, γιατί εγώ τα θεωρώ γραφικά και καθαρά επικοινωνιακό σκοπό, να το αφήσουμε στην άκρη, γιατί σημασία δεν έχει να έχουμε τούβλα και κτίρια, σημασία να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να δουλεύουν σωστά και να παράγουν έργο. Το να έχω ένα κτίριο πάρα πολύ όμορφο πλήρως ανακαινισμένο, με υλικά και ό,τι θέλεις, και να μην έχεις αυτό που έλεγε η κυρία, δεν γίνονται αιματολογικές εξετάσεις και πρέπει να πάμε κάπου αλλού, νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια είπε ότι γίνονται αιματολογικές εξετάσεις, δηλαδή βελτιώθηκε και αυτό το κομμάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση το ένα πρέπει να ενισχύει το άλλο. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
3: Ναι.
2: Το να έχεις τις σωστές υποδομές στις δομές υγείας είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. αλλά πρέπει να τις τελεχώνεις και σωστά.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Γιατί έχουμε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, εδώ στην Άξο, το οποίο είναι αξιόλογο, mm-hmm. και επεκτείνεται. Και μπράβο, και πολύ σωστά γίνεται αυτό που γίνεται, η επέκταση του νοσοκομείου. Όμως απ' την άλλη, ψάχνουμε τώρα και ψαχνόμασταν και προχθές που είχαμε το Naxos Run, ψάχνουμε να βρούμε ακτινολόγο εδώ και τόσο καιρό.
3: Ναι.
2: Δηλαδή. Τα αυτονόητα που δεν υπάρχουν πια.
3: Απλά ο υπουργός και η δουλειά του υπουργού μερικές φορές είναι να μιλάει με νούμερα. Δηλαδή όταν λέει ότι έχω 15 γιατρούς στο κτίριο, έχω 15 γιατρούς στο κτίριο, αλλά μπορεί να μην έχω μια πολύ βασική ειδικότητα που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της καθημερινότητας. Παραδείγματος χάρη έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει ακτινογραφίες, π.χ. Όταν λοιπόν έχω 15 αλλά δεν έχω ακτινολόγους, ουσιαστικά να σαν μην έχω το νοσοκομείο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Καλοί αριθμοί, ωραίοι είναι, αλλά το θέμα είναι τι ουσία έχουν αυτοί οι αριθμοί. Γιατί εκεί είναι η ουσία. Δηλαδή το να έχω όλα αυτά και να μην έχω έναν άνθρωπο ο οποίος να μου κάνει μία ένεση για να πάρω το αίμα, τι να την κάνω. Γιατί είναι ένα θέμα. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί πάμε να πάω στον ηλιόλυθο. Έλα, πάμε αργήσαμε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
9: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Είναι δραματικό αυτό που έχει συμβεί στην Εύβοια και στη Ρόδο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι δραματικό, δηλαδή οι εικόνες είναι ανατριχιαστικές.
1: Ειδικά για την Εύβοια, η οποία έχουμε συνηθίσει να ακούμε το τελευταίο καιρό ότι βροχές, πυρκαγιές, καταιγίδες.
0: Η Εύβοια
1: είναι, ναι, και παρόλα αυτά παραμένει πανέμορφο και ιδιαίτερα προκλητικό για επίσκεψη, γενικότερα να περάσει όμορφα. Να πούμε ότι, όπως είπε και χθες, έχουμε το θέμα με, με το πετρέλαιο θέρμανσης, επιδοτήσεις, ιστορίες, επιδόματα. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση.
0: Εκπλήξη, και εμείς πανηγυρίζουμε.
1: Εμείς δεν ξέρω να πανηγυρίζουμε.
0: Εμείς θα δούμε πού θα σταθεροποιηθεί τιμή,
1: μπράβο,
0: η τελική τιμή.
1: Πανηγυρίζει η κυβέρνηση λέγοντας ότι εμείς σας δίνουμε, ορίστε, ένα.
0: Πόσο είναι κάτω,
1: 30, 40. Αυτό κάτω από το 1,75 λέει θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 60 δεν ήταν πέρυσι στο πικ του.
1: Κάτι νομίζω λιγότερο.
0: Ήταν, όχι, 1,55. Νομίζω ήταν 1,60.
1: Εντάξει, 1,55 εγώ το βρήκα. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι τέτοιο καιρό 1,10 ήταν.
0: Καλά, ναι, στην αρχή της
1: χειμερινής
0: περίοδου.
1: 14 Οκτωβρίου που ξεκινάει, ξεκινάει με ένα 10. Ναι. Στην Νάξο, άντε να πάει ένα 20, πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Αν ξεκινάει ένα 75 στην Αθήνα, καταλαβαίνει κανείς ότι στην Νάξο και στις Κυκλάδες θα έρθει κοντά στο 1,90 κάτι. Τι καλά που είμαστε, 2 ευρώ δηλαδή το πετρελαιάκι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν πανηγυρίζουμε. Γιατί από το 1,10 να πας στο 1,70 και να λες ότι κάναμε και κάτι για να πάει στο 1,70 και όχι στο 2 κάτι, δεν πανηγυρίζεις.
0: Κοίτα, το ότι δώσανε μείωση αυτή το 40 λεπτά τέλος πάντων, είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι όμως αρκετό. Γιατί οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πέρυσι.
1: Είναι πολύ απλό. 1,10 πέρυσι, 1,70 σήμερα.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Είναι διαφορά. Συν το γεγονός ότι ο μισθός δεν έχει πάρει την ίδια αύξηση.
0: Είσαι
1: αυτό
0: καλά.
1: Θέλω να πω.
0: Τι αστεία είναι αυτό.
1: Άρα λοιπόν, και το γεγονός ότι δίνουν 30-40 λεπτά ή ότι δεν τα δίνουν η κυβέρνηση.
0: Γιατί
1: τα μισά δίνουν τα δηληστήρια. Και κάτι παραπάνω δίνουν τα δηληστήρια. Άρα λοιπόν, δεν γίνεται να υπερηφανεύεσαι γι' αυτό. Αυτό με ενοχλεί. Ότι υπερηφανεύεσαι για κάτι το οποίο. Δεν,
0: είναι
1: όχι μόνο σου ανήκει,
0: αλλά δεν. Θα παραμείνουν στις τιμές τους.
1: Ναι, και πανηγυρίζουμε ότι θα είναι στις τιμές τους.
0: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Για τα ακτοπλοϊκά δεν θα πούμε, γιατί φοβόμαστε ότι το χειμώνα θα μας βρει λίγο παράξενα. Ναι. Οπότε να το αφήσουμε στην άκρη.
0: Να το αφήσουμε, να μην τα πάρουμε όλα μαζί, παιδιά.
1: Είναι
0: δύσκολη μέρα η σημερινή.
1: Ναι, έχει θεματάκια.
0: Να πάω σε κάτι ευχάριστο.
1: Πήγαινε κάτι ευχάριστο.
0: 50. Τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου.
1: Και το έλεγα, θα το πει.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ωραίο είναι.
0: Τι θα ήταν στην πρώτη θέση, τσέχικο θα ήταν, τι θα ήταν.
1: Γιατί να είναι τσέχικο, για να μην γερμανικό.
0: Είναι
1: πολύ να γερμανικά θα πρέπει να είναι.
0: Όχι, γιατί πολύ να θα έλεγε ελληνικά.
1: Εντάξει. Να πούμε βέβαια ότι οι Γερμανοί είναι αυτοί που έχουν παράδοση σε μπισκότα, ιστορίες, τέτοια πράγματα.
0: Πώς τα λένε αυτά τα τσέχικα, δεν ξέρω τίποτα να διαβάζω. Χριστουγεννιάτικα τέλος πάντων.
1: Τι να είναι, εποχή αυτή.
0: Και έχουν
1: εκεί,
0: λέει, βαθμολογία 4,4 στα 5.
1: Ναι, το δεύτερο Βανότσι Κουκρόβι.
0: Ναι, τα δεύτερα.
1: Τα δεύτερα δεν μπορεί να είναι μελομακάρονα.
0: Άρα τα μελομακάρονα, τα ελληνικά. Μπισκότο θεωρείται το μελομακάρονα.
1: Μπισκότο είναι, κατηγορία μπισκότο.
0: Ναι, γιατί μπορείς να το φας και χωρίς το μέλωμα που είναι μπισκότο. Καθαρό μπισκότο.
1: Καθαρό μπισκότο. Ναι.
0: Ελληνικό γλυκό. Έχει συνδεθεί με την περίοδο των Χριστουγέννων κακώ κατά την άποψή μου.
1: Ναι, θα έπρεπε να είναι όλο το χρόνο.
0: Γιατί δεν κυκλοφορούν.
1: Ναι. Απλά επειδή του βάζει το μέλι και το κάνει έτσι.
0: Αυτό μέλι το έχουμε έτσι, και το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, το κάνει χριστουγεννιάτικο.
0: Όχι, δεν το κάνει. Δεν το στολίζει με δύο καρυδάκια από πάνω.
1: Βάζει και έναν τύπο εκεί δίπλα, η Βασίλη.
0: Πότε ξεκινάμε να μετράμε τέλεια τα μελομακάρονα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν μετράγα ποτέ. Εγώ απλά τα τρώγα. Τρίτη θέση είναι κάτι από την Αλγερία, το Μαρκούντεν Λουζ.
0: Έχει σοκολάτα μέσα.
1: Λουζ, αμύγδαλο.
0: Έχει σοκολάτα.
1: Γλύκισμα με βάση το αμύγδαλο. Και από εκεί πέρα, στην τέταρτη θέση είναι τα Αλφα Ιόρις από την Αργεντινή, ενώ την πέμπτη θέση είναι τα Ολλανδικά Στρουπφάφελς.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ωραία,
0: ναι, είναι μέσα στη λίστα και τα αμυγδαλωτάκια, οι κουραμπιέδες, τα μακαρόν, αυτά τα ωραία που αρέσουν σε ένα. Τα
1: ναι, πάρα πολύ, ειδικά τα μακαρόν.
0: Κατσακίζεις, τα έχω δει.
1: Ναι. Ούτε απ' έξω δεν περνάνε.
0: Το ξέρω.
1: Αμυγδαλωτά λοιπόν 24η θέση, μουστοκούλουρα 28η θέση, είναι και αυτό. Κουραμπιέδες 47η. Αυτό είναι άδικο για τους κουραμπιέδες.
0: Γιατί, επειδή έχουν τη ζάχαρη, γι' αυτό δεν τα έχουν βάλει. Επειδή λερώνουν αισθάνεσαι και προδίδεσαι.
1: Εντάξει, ναι, αυτό είναι βασικό, αλλά είναι αυτό μεγάλη διαφορά. Είναι. Το 2 με το 47 είναι τεράστια διαφορά.
0: Το μπισκότο, αυτό είναι σίγουρα μπισκότο. Το κουρεμπιέ είναι σίγουρα μπισκότο. Δεν είναι μελωμένο ο κουρεμπιέ.
1: Έχει την άχνη από πάνω.
0: Έχει την άχνη. Άχνη έχει, δεν είναι μελωμένο, λέω.
1: Εντάξει.
0: Μπισκότο είναι αυτό.
1: Τέλο πάντων, όλα μπισκότα είναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το φαγητό είναι και τρει παρά, όπω καταλαβαίνετε, είναι τελευταία περίοδο. Να πούμε ότι χθε ήταν μια όμορφη μέρα για την Ελλάδα. Γιατί είχαμε την νίκη της Μικόνου στην Ελβετία 2-2 οι ομάδες Μικόνου στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός, το λέω κατά σειρά, κέρδισε εύκολα στο Βελιγράδι την Παρτιζάν, ενώ ο Ολυμπιακός έκανε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και γύρισε από το μείον 29 που έχανε και κέρδισε την παράταση. Το μείον 29 είναι η καλύτερη ανατροπή, η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει στην ιστορία της Ευρωλίγκα, και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, οπότε ως καλά παιδιά που είμαστε, γιατί είναι Champions League, καθόμαστε και βλέπουμε ΑΕΚ Champions League. Να δούμε αν έχει κάτι άλλο μέχρι η Μαντώ να μας πει αυτό που κοιτάζει και τι έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα και τις.
0: Όχι, απλά βλέπω σε κάποιο site ότι για τον νεκρό στη Ρόδο ότι είναι 62χρονος, αλλά είναι 25χρονος, δυστυχώς.
1: Εντάξει,
0: τώρα... είναι 25χρονος. Και παρασύρθηκαν και 4 οχήματα στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής.
1: Α, μάλιστα.
0: Βάλ το λίγο στο μυαλό σου.
1: Ναι.
0: 202 εντάξει. Χιλιοστά βροχής σε 6 ώρες. Είναι αυτό που λέγανε μετεωρολόγοι χθες, ότι μπορεί να πέσει μέσα σε λίγες ώρες όλη η βροχή που θα μπορούσε να πέσει όλο το μήνα.
1: Αυτό είναι. Ναι. Αυτό το μεγαλύτερο είναι. Πρόβλημα, αυτό είναι τις περισσότερες φορές. Οπότε. Λοιπόν, 10 ώρα το βράδυ, Σαχτάρ Ντόνετς ΑΕΚ. Αυτό είναι το παιχνίδι για την ΑΕΚ, η οποία θα μείνει στην Αγγλία για μία εβδομάδα. Έχει αναβληθεί το επόμενο παιχνίδι που έχει στην Ελλάδα για να παίξει με τη Manchester City την ερχόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, και να γυρίσει μετά στην Ελλάδα. Αυτά όσον αφορά γρήγορα τα αθλητικά. Δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Ερχόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, και να γυρίσει μετά στην Ελλάδα. Αυτά όσον αφορά γρήγορα τα αθλητικά. Δεν έχουμε.

0: χθες για θέματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια και περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα. Λοιπόν, έδωσαν συνέντευξη τύπου οι εργαζόμενοι στη Σύρο του νοσοκομείου, λέγοντας ότι θέλουμε νοσοκομείο και όχι μεταφορές προς την Αθήνα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι αυτό που λέμε και λίγο νωρίτερα, ότι τα θέλουμε αυτά. Ο Δήμος Αμοργού είχε την προηγούμενη εβδομάδα πολλές συζητήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες, οπότε θα τον δούμε και θα δούμε τον κύριο Γεωργιάδη δηλαδή τον Νοέμβριο στην Αμοργό.
1: Και ενδεχομένως και στην Άξο.
0: Θεωρητικά έχει πει ότι θα περάσει και από την Άξο. 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα έχουμε την ομιλία στο Ιάκωβος Καμπανέλης για την μάχη της Νάξου. Είναι η πρώτη μέρα από τις 2 των εορταστικών εκδηλώσεων.

0: Ενώ την Πέμπτη. Πέμπτη, πόσο έχουμε?
1: Την Πέμπτη, σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο. 15.
0: Όχι, 15, ναι.
1: Την άλλη,
0: έχουμε,
1: Πέμπτη.
0: Όχι, αυτή. Έχουμε 15. Τριήμερο ουσιαστικά με την ομάδα Αιγαίου να κάνει εμφάνιση στην ΙΟ. Μαστογραφίες, πολιτική έλογη, δράση για μαθητές, περιβάλλον, φιλοζωία. Οπότε έχουμε θεματάκια.
1: Όμορφα πράγματα.
0: Ενώ και στην Άξο από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, 18 του μήνα, Κυριακή, τι είναι. Έχουμε επίσης Aegean Rebirth.
1: Α, ναι, έχουμε για τη θάλασσα.
0: Aegean Rebirth, περιβάλλον, συζήτηση και μάλιστα το διήμερο εκείνο του Σαββατοκύριακου θα έχουμε καθαριότητες στο λιμάνι. Οπότε και στη Μαρίνα, οπότε και αυτό είναι καλό. Όπως βέβαια και 24-25 στην Άξο έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα Enduro.
1: Α, ναι.
0: Στην Άξο. Ναι, βέβαια.
1: Πότε είπες, για ξαναθήκες.
0: 24-25 το μήνα.
1: 24-25,
0: ναι. Πανελλήνιο πρωτάθλημα και κύπελο. Είναι ένα διήμερο στο οποίο έχει πραγματάκια.
1: Μηχανές.
0: Ναι, ναι, εντούρο, έτσι αυτά.
1: Καμιά διακοπή ρεύματος δεν έχεις?
0: Σήμερα 14, ναι, δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Για αύριο.
0: Και με αγχώνει αυτό.
1: Εκπλήσωμε.
0: Δεν... Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Εκπλήσωμε. Στη Σαντορίνη έχει από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Παναγιά την Κόκκινη, στον Καρτεράδο, ξέρετε εσείς που είστε.
0: Ναι,
1: εκεί
0: η Σιγιανή, η Σαντορινή, τα ξέρετε αυτά.
1: Συγγνώμη. Στην Παναγιά την Κόκκινη.
0: Ναι, και βέβαια στα Κουφονίσια έχουμε μία ακόμα επένδυση που έρχεται από την Ιντρακόμ. Δεν θα αναφέρουμε ονόματα, τα ξέρετε. Ιντρακόμ, άλλωστε. Ποιο είναι, ποιο δεν είναι. Ουσιαστικά είναι. Φαίνεται ότι είναι δύο τα ξενοδοχεία, 160 κλίνες,
1: αλλά είναι.
0: Δύο είναι ένα, γιατί το ένα ήδη υπάρχει, είναι το Κουφονίσια Resort, δεν σας λέω ποιο είναι, το οποίο αγοράστηκε από την οικογένεια Κόκαλη, σας είπα και το άλλο όνομα, και απλά θα ανακαινιστεί,
1: θα γίνει πεντάστερο,
0: και θα γίνει, ουσιαστικά θα είναι και άλλο ένα λίγο πιο δίπλα στην περιοχή Αμμούδα, όπου εκεί γίνεται συζήτηση. Σήμερα στα Κουφονίσια επίσης γίνεται συζήτηση για το θέμα που έχει να κάνει με τις δράσεις. Το Greco Islands χθες ήταν στη Δονούσα, σήμερα είναι στα Κουφονίσια, αύριο πάει η Ηρακλιά και μετά και η Σκηνούσα πριν έρθει και στην Άξο κάποια στιγμή.
1: Έδωσε συνέντευξη ο κύριος Γεωργιάδης πάντως.
0: Ναι.
1: Και τι είπε?
0: Α, μάλιστα.
1: Είπε χθες στην Πάρο μια κυρία με γυαλιά 1500 ευρώ φώναζε δεν έχουμε να φάμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό που το ξέρει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι είναι 1500 ευρώ.
1: Ναι, και okay, και 1500 ευρώ να είναι τα γυαλιά. Δεν είναι, δηλαδή αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, ότι
0: είπαμε.
1: Φορούσε γυαλιά 1500 ευρώ, μπορεί να φώναζε για τους άλλους που δεν είχαν να φάνε, ξέρω, πραγματικά.
0: Δηλαδή μερικές φορές είπαμε.
1: Δηλαδή, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί.
0: Επικοινωνιακά.
1: Ναι, είναι και μετά καθαρά. Μίλησε και για την κυρία Γκυλφόιλ. Είπε ότι η συμμαχία με την Αμερική είναι στέρεη, δεν θα επηρεαστεί από την απομάκρυνσή της.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αλλά γιατί το χαλάμε, δηλαδή.
0: Τι χαλάμε.
1: Ήρθε, είπε κάποια πράγματα. Επισκέφθηκε κάποιους χώρους. Μίλησε για αναβάθμιση. Okay, είπαμε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γιατί το χαλάμε τώρα, δηλαδή, μια κυρία με γυαλιά 1500 ευρώ.
0: Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του Γεωργιάδη. Αυτό είναι καλό ο Γεωργιάδη.
1: Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη μου, αλλά δεν.
0: Λοιπόν, λόγω καιρικών συνθηκών έχουμε ανεκτέλεστα δρομολόγια, τα οποία έχουν να κάνουν με τις Κυκλάδες. Το Blue Star Naxos δεν φεύγει το βράδυ.

0: για πάρον άξιο Μικρής Κυκλάδες, ακυρώνει το δρομολογιό του. Επίσης το Άρτεμις σήμερα και αύριο δεν θα κινηθεί. Έχουμε και το Blue Star Arena, το οποίο επίσης δεν θα κινηθεί σήμερα. Άρα λοιπόν καλό είναι, όπως και το Θεολόγος, καλό είναι λοιπόν όσοι είναι να ταξιδέψουν να κάνουν μια βόλτα από τα ταξιδιωτικά τους γραφεία, να ρωτήσουν τι γίνεται, πώς πάμε, για να έχουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση.
1: Όσοι είναι να ταξιδέψουν, να πάνε στον Παρνασσό που έχει πέσει χιόνι και το χιονοδρομικό.
0: Να πάτε στον Παρνασσό, άντε, μου το χρωστάει η Στουρνάρα, να σας πω το, είναι αλήθεια.
1: Στα Λευκά ο Παρνασσός.
0: Εγώ, ναι, μου το χρωστάει.
1: Τι θες να πας να κάνεις σκι?
0: Γιατί... Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Όχι, εντάξει,
0: πολύ το αστείο αυτό, το κατάλαβα.
1: Όχι, εντάξει, να πάμε.

0: Μας κοροϊδεύσει, κυρία Στουμπάρα.
1: Όχι, καλή, να πάμε, να πάμε, να πάμε. Εγώ θα κρατάω το βίντεο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Την κάμερα.
0: Και ό,τι θέλεις, γιατί αυτό εγώ είμαι πάρα πολύ καλός και αυτά και μου αρέσουν. Ναι, γιατί από μικρός.
1: Ναι, μεγάλωσες μέσα στο σκι, μέσα στο χιόνι.
0: Τι νομίζεις, και ζεγκαρές είχαμε.
1: Το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Χιόνια δεν έχουμε ζεγκαρές.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Μα τι, μόνο βερικόκα είχαμε. Το λέει, κάτω στο παλικάρι εδώ, μανιάνα.
1: Μανιάνα.
0: Μανιάνα.
1: Φωνή, πω. Είναι ωραία, εντάξει, λέει, φωνή σου λέει, μια χαρά, λέει, βγες.
0: Μα αυτό είπα. Έλα.
1: Με ρωτάγαν όλοι το πρωί τι έπαθες και ο Λιανός έλεγε μια χαρά είναι η φωνή.
0: Μια χαρά είναι η φωνή. Άμα.
1: Τι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ μια είδηση. Αυτό που λες εσύ, ρε παιδί μου, ότι ψάχνεις καλές ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η είδηση που είχε να κάνει με το ειδικό επαγγελματικό, το ΕΚΝΑΞΟΥ, το οποίο πήρε μια πιστοποίηση και είναι πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Food Education.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ όμορφο αυτό.
1: Ναι, το είδα και εγώ, πραγματικά.
0: Ναι, που πρέπει, σημαίνει ότι μέσα από όλο αυτό θα μάθουμε τι σημαίνει υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, τα τοπικά προϊόντα, πόσο σημαντικά είναι, το να βρούμε τρόπους για τη μείωση σπατάλης τροφίμων. Αυτά είναι όμορφα πράγματα.
1: Προφανώς αυτά είναι όμορφα πράγματα και εκεί πρέπει να επενδύουμε.
0: Ναι, και όχι σε όλα τα υπόλοιπα, την γκρίνια, αλλά δυστυχώς η γκρίνια πουλάει.
1: Μιζέρια.

0: Έκλεισε και το συνενάξος.
1: Α, ναι. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα ανοίξει το χειμερινό.
0: Το χειμερινό, ναι.
1: Στο Ιάκωβος Καμπανέλης.
0: Λόγω και καιρού ήταν ένα θεματάκι.
1: Εντάξει, είναι προφανώς δύο... Πού να πας να τώρα, χθες το βράδυ, ας πούμε, καρέκλες έριξε. Πού να πας να δεις σινεμά. Ή σήμερα, ας πούμε, κάνει και κρύο τώρα. Έχει πέσει θερμοκρασία του μεταξύ, έτσι.
0: Δεν έχει παίξει.
1: Μέσα σε δύο μέρες έχει πέσει σημαντικά. Δηλαδή, κάτσε περίμενε λίγο να δω λίγο τον καιρό, κάτσε να δω, αλλάζει τίποτα. Βροχή, τα ίδια. Βροχή, καταιγίδα λέει τώρα στις 3 το μεσημέρι που θα φεύγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένεται να εκδηλωθεί καταιγίδα. Μέχρι το βράδυ θα βρέχει. Η θερμοκρασία, παιδιά, 17 βαθμοί, μέγιστη τιμή αύριο. Δηλαδή κάνει κρύο.
0: Κρύο. Κάνει.
1: Την Παρασκευή. Και θα έχουμε και βοριάδες. Και το Σάββατο θα είναι 16. Κάτσε ρε.
0: Wow.
1: Την Κυριακή αρχίζει να ανεβαίνει πάλι 19. Και τη Δευτέρα 21.
0: Ορίστε, άντε αμέσως.
1: Ναι, άλλο 21, άλλο 16. Τα λέμε και αυτά, παιδιά. Άλλο πατζούρι και άλλο πατζάρι.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό ακριβώς. Ωραία. Θα φύγουμε σιγά-σιγά. Να πούμε ότι τα παιδιά στο Σύλλογο Άγριας Προστασίας
1: έσωσαν πάλι
0: μια ακόμα χελωνίτσα, η οποία βρέθηκε απαλλευτικό σκάφος έξω από τη Δονούσα. Την μάζεψαν και μεταφέρθηκε στην Νάξο. Οπότε όλα καλά. Μάλιστα έριξαν και τη μερούλα στην θάλασσα.
1: Η μερούλα, ναι. Η ακροτεριασμένη δεν ήταν.
0: Ναι, τρία πτερήγια έχει.
1: Ναι,
0: έμαθε λοιπόν, λειτουργεί και είναι μια χαρά. Λειτουργικότητα απέναντι. Απίστευτη.
1: Γύρισε πίσω στο
0: σπίτι.
1: Τι όμορφο που είναι αυτό. Και πόσο ταλαιπωρήθηκε η καημένη. Με στα δίχτυα, με στα αυτά. Άντε από εκεί.

0: Διαβάζω τόση ώρα ένα θέμα που σχετίζεται με την μείωση της κατανάλωσης ουίσκι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχει μειωθεί, λέει, απίστευτα η κατανάλωση ουίσκι στην Ελλάδα.
1: Έλα.
0: Και έχει να κάνει με ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ούτω καθεξιός.
1: Γιατί δεν έχουμε φυστίκια.
0: Καμία σχέση, καμία σχέση.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, και επίσης, αυτοί που αντιστέκονται γενικά, γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, απλά η Ελλάδα καταγράφει τεράστια. Λέει, πηγαίνεις, λέει, ας πούμε, σε κλαμπ τώρα, έτσι, να πιεις ένα ποτό.
1: Ναι.
0: Και αν ζητήσεις ουίσκι, σε κοιτάνε, λέει, με μισό μάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέει, αυτός είναι ξεπερασμένο, είναι παλιωμοδίτης, είναι αυτό.
1: Πάρε ένα απερόλ.
0: Έχει ξεπεραστεί όλο αυτό με το ουίσκι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει το ότι ξεπεράστηκε δηλαδή και έμεινε πίσω το ουίσκι. Δεν έχει να κάνει με τις συνήθειες που άλλαξαν. Έχει να κάνει κυρίως με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και μάλιστα οι Σκοτσέζοι ως αφεντικοί Highlander δεν δείχνουν διατεθειμένοι να αφήσουν το ουίσκι στην άκρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Πιέζουν, λέει, την κεντρική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για πιο ευνοϊκή φορολόγηση.
1: Σωστά.
0: Και την ίδια στιγμή παλεύουν για τη διατήρηση της αποκλειστικότητας στην κατοχυρωμένη ονομασία προέλευσης για τα μάλτ.
1: Ναι, το μάλτ. Ξέρεις τα μάλτ, σημαντικό είναι αυτό.
0: Ακριβώς. Mm. Και πάνε κόντρα στο alcohol free, διότι είναι και της μοδός αυτό.
1: Άλλη ιστορία πάλι αυτή. Δηλαδή, έτσι, αυτά με τα free, δηλαδή, έχει καντήσει.
0: Μια μπύρα χωρίς αλκοόλ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, έχει καντήσει ένα ανέκδοτο τώρα.
0: Ράντλερ, πώς τη λέμε αυτή με τα λεμόνια μέσα τα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Βοηθάει και στο λεμόνι, άμα έχεις αυτό. Λίωση. Λεμονάκι. Αυτό. Αυτοί λοιπόν να τις στέκονται οι Σκοτσέζοι. Πάντως το ουίσκι έχει ξεπεραστεί πια ως ποτό. Ήταν συνηθισμένο με τα γλέντια, τα παλιά, τα καλά. Με τις εποχές, τις δεκαετίες τις αυτές.
1: Πιάσε ένα ουίσκι. Πιάσε ένα Γιάννη, περπατάει.
0: Πιάσε ένα Τζόρντ. Ναι, μπράβο.
1: Πιάσε την Πέρδικα.
0: Το τραπέζι θέλω να έχει ουίσκι πάνω.
1: Πέρδικα να έχει, όλα τα άλλα δεν μας πειράζουν καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα. Πέρδικα, πάμε να φύγουμε τώρα.
1: Πάμε να φύγουμε γιατί κάτι είναι δύσκολη.
0: Έτσι, μπράβο, θα βρέξει κιόλας. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Καλά να είμαστε, θα δούμε.
1: Έτσι.
0: Αύριο το μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Σοβαρά προβλήματα σε Σκεάθο αλλά και Εύβοια, όπου δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από Μακρυκάπα και Ψάχνα προς Αρτάκι. Στα 40 λεπτά αναλύτρω θα ανέλθει η αθροιστική επιδότηση του κράτους και των διβλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Ξεκίνησε στα Χανιά η δίκη για το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο εδόλιο 33 άτομα. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την παραίτηση της Guilfoyle. Ανωδικές στάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.615 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της ιστορίας του στη EuroLeague, επικρατώντας τη Βαλένθια 102-97 στην παράταση, έπειτα από μια απίστευτη ανατροπή. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Λονδίνο για την απόψινή αναμέτρηση με τη Σάχταρ στο Stamford Bridge, έχοντας ήδη 3 βαθμούς κάβα από την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Βάργκας είναι έτοιμος, είπε ο Νίκολιτς. Το θέμα είναι το χρονικό διάστημα που θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέινγκ στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Λέον Μπέιλι ένιωσε ενοχλήσεις και θεωρείται δύσκολο να προλάβει το μάτς με τους Μασαλούς. Στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ο Λορέντσο Πιρόλα αποτέλεσε το βαρόμετρο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βοηθώντας τα δίχτυα των ερυθρόλευκων να μείνουν ανέγγιχτα, αποτελώντας τον ιδανικό παρτενέρ του Ρέτσου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξο Σύφνος Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Στο Τάντζιλ Μπρεν το δάσος αποτελούνταν από πυκνή αναβλάστηση φράξου μετά από μεγάλες πυρκαγιές. Ως τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα πρώτα δείγματα έδειχναν ότι ο φράξος αναγεννιόταν καλύτερα στις περιοχές ολικής υλοτομίας. Εκεί όπου διατηρήθηκαν ψηλά δέντρα, επικράτησαν κοινά είδη του υπόροφου, όπως η ακακία. Το 2014, οι ερευνητές επισκέφθηκαν ξανά την περιοχή στο πλαίσιο διάλεξης του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, αντικρίζοντας κάτι εντυπωσιακό για τα δεδομένα του. Τα δέντρα που είχαν απομείνει μετά τη δραστική αρέωση παρουσίασαν θεαματική ανάπτυξη. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως μέσα σε μόλις 30 χρόνια το αραιωμένο δάσος όχι μόνο ανέκτησε όλο τον άνθρακα που αφαιρέθηκε κατά την υλοτομία, αλλά συγκέντρωσε συνολικά ισόποσο ή και περισσότερο άνθρακα στο ξύλο του, σε σύγκριση με τις περιοχές που έμειναν ανέγγιχτες.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1863. Ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει τη μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης. 1927. Γεννιέται στο Λονδίνο ο ηθοποιός Roger Moore. 1934. Εγκαθίστανται και αρχίζουν να λειτουργούν τα δικαστήρια στο Μέγαρο του Αρσακίου. 1947. Πυραυλοκίνητο αεροπλάνο ξεπερνά πρώτη φορά την ταχύτητα του ήχου. 1959. Πεθαίνει ένας θρύλος του Χόλιγου, το ηθοποιός Errol Flynn. 1964. Απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. 1995. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας, η Ελένη Βλάχου.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο ηθοποιός RJ Mitte, ο οποίος υποδίθηκε τον γιο του Walter White στη διάσημη σειρά Breaking Bad, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Την είδηση της αυτοκτονίας του επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του. Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε συνδέσει την καριέρα του τόσο με την τηλεοπτική επιτυχία του Breaking Bad, όσο και με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Στο Breaking Bad ο Mitte υποδίθηκε το γιο του Walter και της Skyler White. Ο χαρακτήρας του Flynn αποτέλεσε βασικό μέλος της οικογένειας γύρω από την οποία εξελισσόταν η πλοκή. Η συμμετοχή του τον έκανε αναγνωρίσιμο σε εκατομμύρια θεατές και του έδωσε μια σημαντική θέση στη σύγχρονη τηλεοπτική κουλτούρα. Ακριβώς όπως και ο τηλεοπτικός του χαρακτήρας, έτσι και ο Mitte υπέφερε από ασθένεια εγκεφαλικής παράλυσης. Τη νομική οδό αποκάλυψε ότι πρόκειται να ακολουθήσει ο Γιάννης Ζουγανέλης έπειτα από ψευδές δημοσίευμα που κυκλοφόρησε, αναφέροντας πως η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή. Ο ηθοποιός εξήγησε πως έπαιζε σε παράσταση στο θέατρο όταν κυκλοφόρησε η εν λόγω ψευδής είδηση, ενώ την ίδια ώρα άρχισε να δέχεται μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές. Ο ίδιος ανησύχησε ιδιαιτέρως και αμέσως προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Ισιδώρα Σιδέρη. Όπως τονίζει, μόνο όταν εκείνη σήκωσε το τηλέφωνο κατάφερε να ηρεμήσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν, ανέφερε ο Γιάννης Ζουγανέλης. Προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση, τόνισε.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1863. Ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει τη μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης. 1927. Γεννιέται στο Λονδίνο ο ηθοποιός Roger Moore. 1934. Εγκαθίστανται και αρχίζουν να λειτουργούν τα δικαστήρια στο Μέγαρο του Αρσακίου. 1947. Πυραυλοκίνητο αεροπλάνο ξεπερνά πρώτη φορά την ταχύτητα του ήχου. 1959. Πεθαίνει ένας θρύλος του Χόλιγουντ, ο ηθοποιός Έρολ Φλίν. 1964. Απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. 1995. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας, η Ελένη Βλάχου.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διουλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρη στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της. Ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέινγκ. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο αυριανό μάτς στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ με την ήττα από την Καλαμάτα γκρέμισε ότι είχε χτίσει με τις τρεις νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές του. Λήξη συναγερμού στον Αστέρα Τρίπολης για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυϊκό τραυματισμό. Αμφίβολη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό η Σίλβα Κεριέρα. Ο τραυματισμός του Ματάρ Τιάμ στερεί από τον Άρη μία από τις εναλλακτικές λύσεις και περιορίζει ακόμη περισσότερο το rotation του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες. 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξο Σύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος, Σέρε Σάρτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο ηθοποιός R.J. Mitte, ο οποίος υποδίθηκε τον γιο του Walter White στη διάσημη σειρά Breaking Bad, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Την είδηση της αυτοκτονίας του επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του. Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε συνδέσει την καριέρα του τόσο με την τηλεοπτική επιτυχία του Breaking Bad, όσο και με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Στο Breaking Bad ο Mitte υποδίθηκε το γιο του Walter και τη Skyler White, ο χαρακτήρας του Flynn αποτέλεσε βασικό μέλος της οικογένειας γύρω από την οποία εξελισσόταν η πλοκή. Η συμμετοχή του τον έκανε αναγνωρίσιμο σε εκατομμύρια θεατές και του έδωσε μια σημαντική θέση στη σύγχρονη τηλεοπτική κουλτούρα. Ακριβώς όπως και ο τηλεοπτικός του χαρακτήρας, έτσι και ο Mitte υπέφερε από ασθένεια εγκεφαλικής παράλυσης. Την νομική οδό αποκάλυψε ότι πρόκειται να ακολουθήσει ο Γιάννης Ζουγανέλης έπειτα από ψευδές δημοσίευμα που κυκλοφόρησε, αναφέροντας πως η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή. Ο ηθοποιός εξήγησε πως έπαιζε σε παράσταση στο θέατρο όταν κυκλοφόρησε η εν λόγω ψευδής είδηση, ενώ την ίδια ώρα άρχισε να δέχεται μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές. Ο ίδιος ανησύχησε ιδιαιτέρως και αμέσως προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Ισιδώρα Σιδέρη. Όπως τονίζει, μόνο όταν εκείνη σήκωσε το τηλέφωνο κατάφερε να ηρεμήσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν, ανέφερε ο Γιάννης Ζουγανέλης. Προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση, τόνισε. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Στο Τάντζιλ Μπρεν το δάσος αποτελούνταν από πυκνή αναβλάστηση φράξου μετά από μεγάλες πυρκαγιές. Ως τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα πρώτα δείγματα έδειχναν ότι ο φράξος αναγεννιόταν καλύτερα στις περιοχές ολικής υλοτομίας. Εκεί όπου διατηρήθηκαν ψηλά δέντρα, επικράτησαν κοινά είδη του υπόροφου, όπως η ακακία. Το 2014 οι ερευνητές επισκέφθηκαν ξανά την περιοχή στο πλαίσιο διάλεξης του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, αντικρίζοντας κάτι εντυπωσιακό για τα δεδομένα του. Τα δέντρα που είχαν απομείνει μετά τη δραστική αρέωση παρουσίασαν θεαματική ανάπτυξη. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως μέσα σε μόλις 30 χρόνια το αραιωμένο δάσος όχι μόνο ανέκτησε όλο τον άνθρακα που αφαιρέθηκε κατά την υλοτομία, αλλά συγκέντρωσε συνολικά ισόποσο ή και περισσότερο άνθρακα στο ξύλο του, σε σύγκριση με τις περιοχές που έμειναν ανέγγιχτες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Είμαι κάπου μεσοπέλαγα, το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία αλλαγή, κανείς να κινηθεί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: λίγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο χατρές λέξεις.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

να ξεχάσω όσο κι αν έχω πιει. Με τραβάς αμαγνήτες στα χείλη σου, φεύγεις πάντα μα βρίσκω τα ίχνη σου. Να σε ψάχνω τις νύχτες

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διουλειστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρη στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της. Ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέινγκ. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο αυριανό μάτς στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ με την ήττα από την Καλαμάτα γκρέμισε ότι είχε χτίσει με τις τρεις νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές του. Λήξη συναγερμού στον Αστέρα Τρίπολης για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυϊκό τραυματισμό. Αμφίβολη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό η Σίλβα Κεριέρα. Ο τραυματισμός του Ματάρτη Ιάμ στερεί από τον Άρη μία από τις εναλλακτικές λύσεις και περιορίζει ακόμη περισσότερο το rotation του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες. 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος, Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος, Σέρες Άρτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο ηθοποιός RJ Mitte, ο οποίος υποδίθηκε τον γιο του Walter White στη διάσημη σειρά Breaking Bad, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Την είδηση της αυτοκτονίας του επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του. Ο Αμερικανός ηθοποιός είχε συνδέσει την καριέρα του τόσο με την τηλεοπτική επιτυχία του Breaking Bad, όσο και με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Στο Breaking Bad ο Mitte υποδίθηκε το γιο του Walter και της Skyler White. Ο χαρακτήρας του Flynn αποτέλεσε βασικό μέλος της οικογένειας γύρω από την οποία εξελισσόταν η πλοκή. Η συμμετοχή του τον έκανε αναγνωρίσιμο σε εκατομμύρια θεατές και του έδωσε μια σημαντική θέση στη σύγχρονη τηλεοπτική κουλτούρα. Ακριβώς όπως και ο τηλεοπτικός του χαρακτήρας, έτσι και ο Mitte υπέφερε από ασθένεια εγκεφαλικής παράλυσης. Την νομική οδό αποκάλυψε ότι πρόκειται να ακολουθήσει ο Γιάννης Ζουγανέλης έπειτα από ψευδές δημοσίευμα που κυκλοφόρησε, αναφέροντας πως η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή. Ο ηθοποιός εξήγησε πως έπαιζε σε παράσταση στο θέατρο όταν κυκλοφόρησε η εν λόγω ψευδής είδηση, ενώ την ίδια ώρα άρχισε να δέχεται μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές. Ο ίδιος ανησύχησε ιδιαιτέρως και αμέσως προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Ισιδώρα Σιδέρη. Όπως τονίζει, μόνο όταν εκείνη σήκωσε το τηλέφωνο κατάφερε να ηρεμήσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν, ανέφερε ο Γιάννης Ζουγανέλης. Προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση, τόνισε.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
5: Στο Τάντζιλ Μπρεν το δάσος αποτελούνταν από πυκνή αναβλάστηση φράξου μετά από μεγάλες πυρκαγιές. Ως τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα πρώτα δείγματα έδειχναν ότι ο φράξος αναγεννιόταν καλύτερα στις περιοχές ολικής υλοτομίας. Εκεί όπου διατηρήθηκαν ψηλά δέντρα, επικράτησαν κοινά είδη του υπόροφου, όπως η ακακία. Το 2014, οι ερευνητές επισκέφθηκαν ξανά την περιοχή στο πλαίσιο διάλεξης του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, αντικρίζοντας κάτι εντυπωσιακό για τα δεδομένα. Τα δέντρα που είχαν απομείνει μετά τη δραστική αρέωση παρουσίασαν θεαματική ανάπτυξη. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως μέσα σε μόλις 30 χρόνια το αραιωμένο δάσος όχι μόνο ανέκτησε όλο τον άνθρακα που αφαιρέθηκε κατά την υλοτομία, αλλά συγκέντρωσε συνολικά ισόποσο ή και περισσότερο άνθρακα στο ξύλο του, σε σύγκριση με τις περιοχές που έμειναν ανέγγιχτες.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1863, ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει τη μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης. 1927, γεννιέται στο Λονδίνο ο ηθοποιός Roger Moore. 1934, εγκαθίστανται και αρχίζουν να λειτουργούν τα δικαστήρια στο Μέγαρο του Αρσακίου. 1947, πυραυλοκίνητο αεροπλάνο ξεπερνά πρώτη φορά την ταχύτητα του ήχου. 1959, πεθαίνει ένας θρύλος του Χόλιγου, το ηθοποιός Έρολ Φλίν. 1964, απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. 1995, πεθαίνει η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας, η Ελένη Βλάχου.
4: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: στέρεο.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 62χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθο και άλλες περιοχές της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος μαθητής, ασυνόδευτος πρόσφυγας Αιγυπτιακής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλους ανηλικούς στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να προμηθευτεί 1500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διυλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα. Έφοδος της αστυνομίας στο μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κανάλι της Τουρκίας. Διακόπηκε η ενημέρωση. Την επιβολή φόρου ζάχαρη στα αναψυκτικά και γενικώς στα ζαχαρούχα ποτά ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Δικέφαλος έχει απόψε το δεύτερο φετινό του ραντεβού στα αστέρια του Champions League. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα μετά την νικηφόρα πρεμιέρα, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, έχοντας την ισχυρή υποστήριξη των οπαδών της. Ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζέλσον Μαρτίνς έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέιν. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο αυριανό μάτς στη Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ με την ήττα από την Καλαμάτα γκρέμισε ότι είχε χτίσει με τις τρεις νίκες που πέτυχε πριν από τη διακοπή. Η πρώτη εντός έδρας απώλεια από την ομάδα της Μεσσηνίας επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιουργεί και πάλι συνθήκες έντονης πίεσης στον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές του. Λήξη συναγερμού στον Αστέρα Τρίπολης για την κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος απέφυγε μυϊκό τραυματισμό. Αμφίβολη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό η Σίλβα Κεριέρα. Ο τραυματισμός του Ματάρ Τιάμ στερεί από τον Άρη μία από τις εναλλακτικές λύσεις και περιορίζει ακόμη περισσότερο το rotation του Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο 6 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 15 Αλεξανδρούπολη Λίμνος Καβάλα Τρίκαλα, 18 Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Πρέβεζα, 21 Καλαμάτα Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Κέρκυρα Μύκονος Σέρες Άρτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Όνειρά λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 6714 761.